just, just we two. Heads up, blue. I love you, and you love me.

Η ώρα στο iFeel Radio είναι 9.

guys act scandalous. So many girls need management. Girl, I'm a

the goody jeans. You know how it works.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τελικά μου έλειψε. Αυτό έλεγα στη Μαριάν. Τι μου έλειψε, δεν μου έλειψε. Μόλις κάτσα στην καρέκλα μου έλειψε. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Καλώς ήρθατε από τις διακοπές σας. Καλό φθινόπωρο θα πω. Χειμώνας, πάπα, πάμε τίποτα. Άκουγα και τον Άρη το πρωί, μας έλεγε πόσες μέρες τα Χριστούγεννα, έλεος. Billboard Chart λοιπόν, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στο Nightfield Radio. Επαναφέραμε την εκπομπή αυτή μετά από 5 συναπτά έτη. Εντάξει, όχι ακριβώς ατόφια. Κάνουμε και λίγο δουλίτσα. Και μετά ξεκινήσαμε με Prince. Ο Prince δεν ήταν παιδιά μέσα στη λίστα. Απλά τον εβάλαμε γιατί το 1999, αυτό είναι το τραγούδι που ακούτε, το τραγούδισε με το που μπήκε το 2000 για μία και μοναδική φορά σε ένα live concert που είχε εκείνη την ώρα που άλλαζε ο χρόνος και είπε από εδώ και στο εξής δεν θα το ξανατραγουδήσω. Άκου, άκου να δεις. Λοιπόν, με τι να αρχίσω? Να αρχίσω με τα φιλιά, να στείλω φιλιά, φιλιά και καλησπέρες στη Φοβό και το Διονύση από χώρα Μεσσηνίας, στη Μουλού μας, στο Music Passport που έκανε και αυτό το ξεκίνημά του εχθές το βράδυ. Είμαστε και στην ίδια ζώνη πια, Βασίλη. Στην Ελισάβετ, η οποία μας ακούει από το κινητό, στον Απόλλωνα, τον Άρη, τον Στέλιο. Άρης και φυσικά και Στέλιος, αυτή πια είναι η γκουρού της ζώνης τους ο καθένας. Λοιπόν, στο Σκόρδο, καλησπέρα στο Σκόρδο. Καλησπέρα στον Ινάκη μας που ξεκίνησε και αυτό σήμερα στις 6 ώρα για την πρώτη εκπομπούλα. Καλησπέρα στη Ρούλα μας, η έκπληξη της βραδιάς μας, 8 η ώρα τη Δευτέρα πια. Μου πήρες τη ζώνη μου και τη μέρα μου. Καλησπέρα και στη Βάλια μας. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά πολλά σε όσους είναι στο chat. Φιλιά πολλά σε όσους μας ακούνε και δεν έχουν συνδεθεί ακόμα. Θα τους περιμένουμε. Θα κάνουμε πολύ πολύ υπομονή. Έχουμε άλλωστε 2 ώρες μπροστά μας να περάσουμε με υπέροχες μουσικές. Με πάρα πάρα πολλά να μάθουμε, να ακούσουμε. Από πού? Από τη χρονιά του 2000. Θα κάνουμε ένα countdown του chart, δηλαδή ποια τραγούδια μπήκαν μέσα στο Billboard το 2000, σε ποιες θέσεις έφτασαν, ποιο έφτασε στη νούμερο 1 θέση. Αυτό θα το μάθετε 12 παρά 2-3 λεπτά. Θα κάνετε υπομονίτσα, θα κάνετε λίγο. Θα μάθουμε τι έγινε μουσικά, αλλά όχι και μόνο μουσικά. Γενικά, τι έγινε το 2000. Ήταν νομίζω και η εποχή που θα καταστρεφόταν ο πλανήτης, κάτι με millennium. Κάτι θυμάμαι. Θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε. Έχουμε πολύ μπροστά μας. Πάμε σε Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, η οποία ίσα ίσα που κατάφερε να μπει μέσα στο top 100 στη θέση 99.

Λοιπόν, ποιοι μας πέρασαν πριν από λίγο? Μας πέρασαν Dr. Dre μαζί με Snoop Dogg, The Next Episode, 76η θέση. Πηδήξαμε γρήγορα γρήγορα από το 99 και πάμε πολλές θέσεις ακόμη πιο πάνω. Πάμε στο 59, Red Hot Chili Peppers και Other Side.

Λοιπόν, φέτος το πρόγραμμά μας θα έχει εναλλαγές. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά θα ακούτε ένα pop τραγούδι, τσουπ θα τσεπετάγετε ένα ροκ. Και τσουπ μπορεί να βγαίνει και μια μπαλάντα. Γιατί το countdown έτσι είναι. Δεν μπορώ να προβλέψω σε ποια θέση θα βρεθεί τι. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν ζώνες για να επιλέξετε τη μουσική που σας αρέσει να ακούσετε. Θα αναγκαστείτε να ακούσετε όλο το 2 ώρο. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα μουσικά νέα?

Λοιπόν, 98 degrees, give me just one night, θέση 57, αυτό που ακούμε από κάτω τώρα. Λοιπόν, 14 Ιανουαρίου το περιοδικό Rolling Stones αποκαλύπτει ότι τα δύο παιδιά της Melissa Etheridge, όλοι την ξέρουμε τη Melissa Etheridge, και τη συντρόφου της ξαναλέω, Julie Cypher, πατέρας του τελικά ήταν ο David Cosby. Για όποιους ξέρουν ποιος είναι ο κύριος, αλλιώς τον γκουγκλάρετε, τον ψάχνετε, αλίμονο τώρα. Λοιπόν, Britney Spears, 20 Ιουνίου, ξεκινάει την παγκόσμια περιοδία της με το Oops, I Did It Again. Λοιπόν, επισκέφθηκε πάρα πολλές χώρες, πόλεις, υπήρους, τα πάντα όλα. Έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες περιοδίες της χρονιάς του 2000. Ακριβώς πίσω της άφησε την Tina Turner, η οποία με την περιοδία της 24-7 ήταν στην κορυφή. Πάμε να την απολαύσουμε.

Λοιπόν, Eminem, 51η θέση λοιπόν ο Eminem. Το δεύτερο LP του, 30 Μαΐου, The Marshall Mathers, λοιπόν, πουλάει 1.760.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα που βγήκε κυκλοφορία. Μπήκε φυσικά στο βιβλίο Guinness ως το πρώτο σε πωλήσεις άλμπουμ rap καλλιτέχνη. Παραγωγή φυσικά Dr. Dre. Έσπασε το ροκόρ του Snoop Dogg με 803.000. Το παραέσπασε θα έλεγα. Πάμε λοιπόν στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

Έρχεται πρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απρόσμενη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Billboard Chart λοιπόν. Από τις 10 ξεκινήσαμε, μέχρι και τις 12 το βράδυ θα πάμε μαζί. Θα πάμε με τη χρονιά του 2000, αυτό ακούμε. Sting Desert Rose μαζί με κάποιον κύριο που δεν θα τολμήσω να διανοηθώ, να προσπαθήσω να πω το όνομά του, γιατί θα το πω λάθος και θα γελάτε όλοι μαζί μου. Οπότε και δεν το κάνω. Λοιπόν, σε ποια θέση ήταν? Ήταν ακριβώς στη μέση, 50 λοιπόν ήταν ο Sting. Και μία θέση ακριβώς πιο πάνω, Blue και Eiffel 65. Να καλησπέρισουμε λοιπόν και τον Gardener που μπήκε στο chat μας.

Λοιπόν, Whitney Houston, My Love is Your Love, αυτό μας λέει. Στην 47η θέση λοιπόν έφτασε η Whitney. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε συγκεντρώσει μουσικά και θεωρούμε ότι είναι ενδιαφέροντα. Λοιπόν, 7 Σεπτεμβρίου ο Team Comfort των Rage Against the Machine συλλαμβάνεται για αναρρίχηση του stage τα βραβεία MTV, επειδή η μπάντα του έχασε το καλύτερο βραβείο σε βίντεο. Έτσι πίστευαν ότι θα το πάρουν, δεν το πήρανε. Ανέβηκε και αυτό στο stage για να δει τι μπορεί να κάνει. 1η Οκτωβρίου λοιπόν οι Beatles κυκλοφορούν ένα hardcover book, το ονομάσανε The Beatles Anthology, περιείχε φωτογραφίες και συνεντεύξεις της μπάντας. Το βιβλίο αυτό φυσικά έφτασε στην κορυφή και έγινε best seller. Και επίσης στις 2 Δεκεμβρίου οι Smashing Pumpkins έπαιξαν υποτίθεται την τελευταία τους συναυλία στο Metro Club του Σικάγου. Αυτά τα τελευταία τα έχουμε ακούσει 100 χρόνια. Μετά από λίγο ξαναενώθηκαν και ξαναπαίξανε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε το 2017, ούτε και εγώ ξέρω πόσες συναυλίες έχουν δώσει από τότε. Τι βρίσκουμε λοιπόν στη λίστα μας? Leanne Rimes λοιπόν, η οποία θα μας τραγουδήσει το I Need You, μόνο για σας θα το πει αυτό, στη θέση νούμερα 44.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Enrique Iglesias, θέση νούμερο 37, Be With You μας είπε. Και αμέσως μετά σκητάλη παίρνει η Sonic, η οποία για να δω, λίγες θέσεις πιο πάνω, νούμερο 34 λοιπόν, It Feels So Good. Νομίζω αυτό το 2000 το τραγουδήσαμε και το χορέψαμε πάρα πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Sonic, It Feels So Good. Και αμέσως μετά, μερικές θέσεις λίγο πιο πάνω, στη θέση νούμερο 31, βρίσκουμε τους Backstreet Boys. Λοιπόν, οι Backstreet Boys στις 2 Δεκεμβρίου έκαναν τον ντεμπούτο τους, λοιπόν, με το Black and Blue, το οποίο πούλησε 1,6 εκατομμύρια πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Κατάφερε να πουλήσει περίπου 5 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και έβαλε τον εαυτό του έτσι σε ένα ρεκόρ πωλήσεων, το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν το περίμεναν τα αγόρια του Boy Band. Τα κατάφεραν όμως. Πάμε να τους ακούσουμε στο τραγούδι Show Me The Meaning.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο ημίωρο για σήμερα. Αλεξάνδρα Ξοπούλου. Billboard Chart, λοιπόν, με τη χρονιά του 2000. Celine Dion, That's the way it is, λοιπόν. Στην θέση. Μισό λεπτάκι να τσεκάρω τα τευτέρια μου. Στη θέση 28. Μία θέση ακριβώς πιο πάνω. Το συγκρότημα των NSYNC. It's gonna be me. Αν θυμάμαι καλά από του NSYNC, νομίζω έχει βγει ο αγαπημένος μου Justin Timberlake. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη. Μην κάνω και κανένα λάθος. Λοιπόν, μία θέση πάμε πιο πάνω. 27.

Λοιπόν, ακούσαμε τους NSYNC στην 27η θέση και πάμε στην 25η ο Cisco με το Incomplete. Αλλά κάπου εδώ θα πάρω λίγο το χρόνο μου για να σας πω τα καλύτερα 5 σε πωλήσεις άλμπουμ του 2000. Νούμερο 5 θέση Santana και Supernatural. Νούμερο 4 θέση NSYNC και No Strings Attached. Στην 3η θέση Faith Hill με το Breathe. Δεύτερη θέση η Britney Spears με το Oops I Did It Again. Και στην 1η θέση ο Eminem με το The Marshall Mathers LP. Εκτός όμως από τα άλμπουμς, έχουμε να θυμηθούμε και λίγο ταινίες. Για να δούμε λοιπόν ποιες ταινίες κυκλοφόρησαν το 2000 και μας άρεσαν ή έχουν μείνει μέχρι και σήμερα στη μνήμη μας. Λοιπόν, η παραλία, Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο Ναυαγός με τον Τόμ Χάνκς και την Έλεν Χαντ. Το κελί, αυτό δεν ξέρω αν έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά ήταν νομίζω από τις πρώτες ταινίες σχετικά της Τζένιφερ Λόπεζ. Charlie's Angels βλέπω εδώ στα τευτέρια μου με Drew Barrymore, Cameron Diaz και Lucy Liu. Όχι και άσχημα. Σοκολά, σοκολά, αυτό θα αρέσει τη Σαμελή σίγουρα. Juliette Binoche μαζί με τον Johnny Depp, πολύ γλυκιά ταινία. Φυσικά το πολυβραβευμένο Erin Brockovich, Julia Roberts. Νομίζω οι κινηματογραφικές αίθουσες είχαν πάρει φωτιά το 2000 αν βλέπω αυτά τα έργα να βγήκαν όλα εκείνη τη χρονιά. The Family Man λοιπόν με Nicolas Cage. Πάρα πολλά. Miss με το ζόρι λέει. Mission Impossible το 2. The Perfect Storm. Αχ, πολύ πιτερή ταινία αυτή. Θυμάμαι με George Clooney με η καταιγίδα στα ελληνικά. Romeo Must Die με τον Jet Li και την Alaya, την αδικοχαμένη Αλάια. Νομίζω στην πορεία βλέπουμε Αλάια στο chart. Ναι, τη βλέπουμε. Θα τη βλέπουμε και θα την ακούσουμε. Shaft λοιπόν με Samuel Jackson και Vanessa Williams. Φοβερές ταινίες λοιπόν. Είχαν ίστρο το 2000. X-Men με Hugh Jackman. Δεν ξέρω αν ήταν τα πρώτα X-Men. Λογικά πρέπει να ήταν, γιατί αφού μιλάμε για το 2000, κάπου εκεί πίσω θα ήταν. Λοιπόν, θα αφήσουμε πίσω μας το Cisco όμως για να πάμε πού. Να πάμε στον πρώην της πρώην, Mark Anthony. I Need You Now λοιπόν. Τον βρίσκουμε στη θέση νούμερο 23.

λοιπόν, θέση νούμερο 17, Μαντόνα λοιπόν, Μαντόνα και Music. Η Μαντόνα μέσα στο 2000, για να ξέρετε ενημερωτικά, παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη Guy Ritchie στη Σκωτία. Ήταν πάρα πάρα πολύ προσκεκλημένη. Gwyneth Paltrow, Stella McCartney, Sting, George Clooney, John Bon Jovi, Celine Dion, Bryan Adams και πάρα πάρα πολλοί άλλοι. Εντάξει, βέβαια έβγαλε και ένα ενδιαφέρον διαζύγιο μετά, θα έλεγα. Λοιπόν, η Pink, η αγαπημένη μας Pink, η οποία τη βρίσκουμε στη θέση νούμερο 16 και τη βρήκαμε και σε κάποιες θέσεις λίγο πιο πριν, αλλά επιλέξαμε το πιο ψηλό της κομμάτι. There you go, λοιπόν.

I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I feel radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Λοιπόν, τελευταίο, τέταρτο ημίωρο. Αλεξάνδρα Εξοπούλου, Billboard Chart, λοιπόν. Kryptonite και Three Doors Down. Μας ανέβασαν τα αίματα. 15η θέση. Πάμε όμως λίγο διαφορετικό στυλ. Σας είπα, η εκπομπή φέτος θα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα ανεβαίνουμε, θα κατεβαίνουμε, θα ραπάρουμε, θα ροκάρουμε, θα κάνουμε τα πάντα όλα, γιατί κάνουμε ένα countdown. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε με τους ρυθμούς των καλλιτεχνών. Αλάια, είπαμε για το Romeo Must Die. 2000 κυκλοφόρησε η ταινία. Αλλά στη 12η θέση, Try Again.

Λοιπόν, φοβερή και τρομερή Αλάια από τη 12η θέση και δύο θέσεις πιο πάνω. Μελαχρινή νομίζω εκείνη τη χρονιά, αν θυμάμαι καλά, βγήκε. Tony Braxton. He wasn't man enough.

Λοιπόν, νομίζω ότι και εδώ στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό είχε πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Αν θυμάμαι καλά, το MTV το είχε, πώς να το πω, το έπαιζε συχνά, πολύ συχνά. Λοιπόν, Tony Braxton, He Wasn't Man Enough For Me. Και αμέσως μετά στην άλλη παίρνει Bon Jovi, λοιπόν, Bon Jovi που λέμε, It's My Life, από την έκτη θέση παρακαλώ.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Bon Jovi, λοιπόν, από την έκτη θέση. Θα πηδήξουμε μερικές θέσεις πιο πάνω για να πάμε στη θέση νούμερο 3. Εκεί θα συναντήσουμε τον αγαπημένο Σαντάνα. Λοιπόν, ο Σαντάνα, 23 Φεβρουαρίου, στα 42ª βραβεία Grammy, προσπαθούσε μάλλον να κερδίσει ένα ρεκόρ. Κατάφερε να πάρει μέσα στη βραδιά 8 βραβεία Grammy. 8 μάλιστα και τα βραβεία Grammy που είχε καταφέρει να αποσπάσει το 1984 ο Michael Jackson. Προσπαθούσε λοιπόν να σπάσει το ρεκόρ του, δεν τα κατάφερε, παραμείναν και οι δύο στα 8 βραβεία Grammy την ίδια χρονιά. Ακούμε εμείς τι ακούμε. Ακούμε Μαρία, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το. Λοιπόν, ο Σαντάνα κυκλοφόρησε το πολύ επιτυχημένο άλμπουμ του Supernatural το 2000. Κατάφερε να κερδίσει το, όσον αφορά τα Grammy, το δίσκο της χρονιάς, το άλμπουμ της χρονιάς, το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς και φυσικά πιο επαιδεύτερα βραβεία που τον κατέταξαν μέχρι την 8η θέση. Λοιπόν, τρίτη θέση τώρα, Σαντάνα και Μαρία.

Μια χαρά μας τα λέει. Βίβα Καρλός Σαντάνα, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Λοιπόν, τρίτη θέση ήταν το Μαρία Μαριά και στη δεύτερη θέση, μα νομίζω δεν θα μπορούσα να μην τα παίξω και τα δύο μαζί. Αγαπώ και τα δύο. Smooth λοιπόν, μαζί με Rob Thomas, ο Σαντάνα, κατέλαβε την κορυφή με το Supernatural, δεύτερη θέση.

Να μην ακούτε ποιο είναι το τραγούδι στο νούμερο 1 θέση, έτσι, γιατί μου αρέσει να σας βασανίζω. Λοιπόν, Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, συντονισμένη πάντα και μόνο στο iFeel Radio. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όσους έμειναν μαζί μου μέχρι αυτή την ώρα. 12 παρα 5, είναι λίγο αργούτσικα η ώρα για κάποιους εκεί έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά στο chat που μου κράτησαν παρέα. Ευχαριστώ πολύ όσους μας άκουσαν σιωπηλά από τους υπολογιστές τους. Τι να πω, τι να ευχηθώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σεζόν στο iFeel Radio. Καλή αρχή σε οποιονδήποτε κάνει οτιδήποτε. Γιατί το Σεπτέμβριο όλοι πάντα κάτι σχεδιάζουμε. Και ελπίζω να μην φτάσει στο τέλος η σεζόν και να πούμε αχ, αυτό δεν το κάναμε. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να πραγματοποιήσουν όλα τα όνειρα που ξεκινούν σεπτεμβριακά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω με τι. Με το νούμερο 1 φυσικά. Αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στο Billboard Chart το 2000, δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, μιλάμε για την Faith Hill και το Breathe. Αυτό το τραγούδι που κατέλαβε την πρώτη θέση. Σας φιλώ πάρα πάρα πολύ γλυκά. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, να μην μπερδευτώ, 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά.

Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Α, η Φίλη Radio. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου 15 ολόκληρα χρόνια, 15 σεζόν. Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Στέλιος και εσείς όλοι θα βρίσκετε πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως κάνει κάθε χρόνο εδώ και 15 σεζόν. Δεν ξεκινήσαμε βέβαια Τρίτη στις 5, ξεκινήσαμε από Σαββατοκύριακα, μετά στο μεσημεριανό πρόγραμμα, στο νυχτερινό και εσύ ως I Feel Fantastic. Και φέτος και αυτή τη χρονιά σας περιμένουμε στο chat με ένα απλό κλικ να μας μιλήσετε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και όμως πέρασαν 87 ολόκληρες ημέρες. Τη μετράγαμε μία προς μία από τις 26 Ιουνίου που ήταν το φινάλε της προηγούμενης σεζόν. Ο I Feel Radio ξεκίνησε από εχθές 22 Σεπτεμβρίου και το φετινό του ταξίδι με ήρεμα νερά και βέβαια με πολύ και καλή μουσική. Θα τα πούμε και σε λίγο.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα λοιπόν. Από το καλοκαίρι, αλλά αυτή τη μέρα την περιμέναμε διαφορετικά. Την περιμέναμε να είναι ηλιόλουστη, να έχει υψηλές θερμοκρασίες και μας την έφερε. Φθινοπορεινή σημερινή μέρα με βροχές και καταιγίδες. Πτώση της θερμοκρασίας. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου βρίσκεται ο αγαπημένος σας διαδικτυακός σταθμός, δείχνει 20 βαθμούς. Θα το αντέξουμε κι αυτό. Όχι τίποτα άλλο, θέλαμε να πάμε και θερινό σινεμά το βράδυ και με τη βροχή. Υπάρχουν πολύ ωραίες ταινίες, πανεκδόσεις που κυκλοφορούν αυτή την εβδομάδα, θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα αν θέλετε τριαντάρια και τριανταδιάρια, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στα Χανιά το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 32 βαθμούς. Εκεί που δεν θέλουμε να πάμε είναι στα Τρίκαλα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στα Γιάννενα, που το θερμόμετρο σήμερα ήταν πολύ φιδωλό. Έδειξε γύρω στους 5 με 6 βαθμούς. Όχι, ευχαριστούμε. Πηγαίνετε εσείς, εμείς δεν θα έρθουμε παρέα σας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επανερχόμαστε εδώ στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο. Βέβαια, που αλλού.

Τοκ Τοκ, αγαπημένο συγκρότημα που μας φέρνει βέβαια πολλές αναμνήσεις. Δεν ξεχνάμε ότι τους είχαμε δει και στο Rock in Athens το 1985, τη δεύτερη μέρα, μαζί με τους Cure, την Ina Hagen, τους Clash. Και τους Cure. Λοιπόν, η κινηματογραφική εβδομάδα συνεχίζεται με την επική αναμέτρηση μεταξύ Οδύσσιας και Spider-Man. Στην Ελλάδα αυτή η αναμέτρηση, αυτή η μάχη έχει νικητή. Η Οδύσσια του Christopher Nolan σε 10 εβδομάδες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Συγκεκριμένα έχει κόψει 1 εκατομμύριο 26.000 εισιτήρια. Ο Spider-Man σε 8 εβδομάδες έφτασε τα 508.000 εισιτήρια. Έτσι η Οδύσσια έγινε πλέον η τρίτη πιο εμπορική ξενόγλωση ταινία όλων των εποχών στη χώρα μας. Στην πρώτη θέση ξέρετε πως βρίσκεται ο Τιτανικός. Το 1997 είχε κόψει 2 εκατομμύρια εισιτήρια, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επίσης επική πολεμική ταινία «Η 300» με τον Gerald Butler ως βασιλιά Λεωνίδα. Το 2006 είχε κόψει 1 εκατομμύριο 200.000 εισιτήρια. Σαν να έτσι νομίζουμε ότι θα την ξεπεράσει η Οδύσσια. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πως για την εποχή της, τη δεκαετία του 70, κάποιοι από εσάς που μας ακούτε δεν είχατε καν γεννηθεί τότε, και η ταινία «Εμμανουέλα» με τη Σίλβια Κριστέλ είχε δημιουργήσει πανικό στην Αθήνα. Το 1974 που προβλήθηκε, 300.000 θεατές κατάφεραν να τη δουν τις πρώτες 10 μέρες προτού η Επιτροπή Λογοκρισίας της εποχής την απαγορέψει οριστικά, με το σκεπτικό ότι ήταν επιβλαβής για τη νεολαία. Αν είχε συνεχιστεί η προβολή της, η «Εμμανουέλα» μπορεί να έφτανε και αυτή το εκατομμύριο, καθώς ήταν το πρώτο αξιοπρεπές soft πορνό και οι θεατές πήγαιναν χωρίς ντροπές. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για να φτάσουμε στο πρώτο μας για διαφημιστικό break εδώ στο Ναϊφίλη Radio, βέβαια που αλλού. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε και τις υπόλοιπες ταινίες, τι νούμερα έκαναν, τι εισιτήρια έκοψαν στην ουσία. Πάμε να φτάσουμε με την αξέχαστη πλέον Dolly Parton, που μας άφησε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Αγαπημένη Dolly Parton, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον πλανήτη που να μην του άρεσε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια.

0: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel it.

Έλληνα, γι' αυτό δεν μας αρέσει το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Πιάνει μια βροχή και μελαγχολούμε. Και ακούμε έτσι τραγούδια που μας φέρνουν αναμνήσεις. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάντα στον Αιφιλή Ρέντιο, πάντα στην καλύτερη μουσική του διαδικτύου. Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, έφυγαν αρκετοί ηθοποιοί και τραγουδιστές το καλοκαίρι που μας πέρασαν, υπάρχουν και απώλειες στους χώρους πολιτισμού. Δύο ιστορικοί κινηματογράφοι δυστυχώς γκρεμίστηκαν ξαφνικά, κατεδαφίστηκαν. Ο κινηματογράφος Ατλαντής στη Δάφνη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πριν λίγες εβδομάδες, ξαφνικά ένα πρωί γκρεμίστηκε για να γίνει εμπορικό κέντρο, ενώ πριν δύο μέρες γκρεμίστηκε και ένα άλλο ιστορικό σινεμά, το Συνέραμα, στο Παλαιό Φάλιρο. Το Συνέραμα είχε μεγάλη ιστορία. Είχε ξεκινήσει το 1960 με το όνομα Αδελαΐς στην οδό Αγίας Κυριακής. Ήταν χειμερινό και θερινό. Και την εποχή εκείνη προγραμμάτιζε ελληνικές ταινίες. Μάλιστα εκεί έβλεπε τις ταινίες του τις Κυριακές ο Νίκος Ξανθόπουλος, στα μελοδράματα. Το 1988 είχε κλείσει, όμως το 1997 ανακαινίστηκε και άνοιξε ο Συνέραμα. Είχε το δικό του πιστό κοινό. Δυστυχώς όμως γκρεμίστηκε και τώρα οι πρώτες μας πληροφορίες λένε ότι στη θέση του αναμένεται να ανεγερθεί και εκεί ένα σύγχρονο εμπορικό συγκρότημα, χωρίς όμως αίθουσα κινηματογράφου. Επίσης στο όπερα, στην Ακαδημία, στο Συνόμπο Όπερα, όπως πλέον λέγεται, χωρίστηκε σε τρεις αίθουσες πια. Η μεγάλη αίθουσα, η κλασική μεγάλη, έγινε δύο, ένα και δύο, και υπάρχει και η τρίτη. Δεν μας αρέσει ιδιαίτερα αυτό, γιατί εμείς είμαστε φαν των μεγάλων αιθουσών από τις δεκαετίες του 70 και του 80, σήμα κατά τεθέν για χειμερινό κινηματογράφο. Αλλά τι να κάνουμε, θα το αντέξουμε. Άντε πάμε να ανέβουμε πάλι λίγο, δεν θέλουμε να μελαγχολούμε. Σταμάτησε και η βροχή.

Είπαμε να χορέψουμε λίγο, αλλά το παρακάναμε. Δεν φταίμε εμείς, η μαγική καρέκλα εδώ στο στούντιο του iFeel Radio. Όταν καθόμαστε εδώ, το κέφι μας ανεβαίνει στα ύψη. Λοιπόν, σημειώστε μια σπουδαία ταινία από τη δεκαετία του 40 που έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι εμείς, εσείς, γιατί εμείς την έχουμε δει αρκετές φορές, να τη δείτε στο φυσικό της περιβάλλον στη μεγάλη οθόνη. Πρόκειται για το δραματικό western «Ο θησαυρός της Sierra Madre» του John Huston από το 1948 με τον απόλυτο στάρ της εποχής, τον Humphrey Bogart. Δύο σκληροί τυχοδιώκτες συναντούν ένα βετεράνο χρυσοθύρα στο Μεξικό και ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βρουν χρυσάφι στην οροσειρά της Σιέρα. Και ενώ ο θησαυρός θα βρεθεί, η απληστία τους φτάνει στα όρια του φόνου και έχουν και να αντιμετωπίσουν και επικίνδυνους ληστές στη μεξικανική πεθρό. Η ταινία είχε κερδίσει Όσκαρ σκηνοθεσία σεναρίου δεύτερου αντρικού ρόλου για τον Walter Huston, ενώ ήταν υποψήφια και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Είχαν λάβει μέρος δεκάδες Μεξικανοί κομπάρσοι που πληρώθηκαν τότε με 10 πέσος την ημέρα, δηλαδή 2 δολάρια, ένα μεγάλο ποσό για τους κατοίκους της υποβαθμισμένης περιοχής. Για το ρόλο του Humphrey Bogart, αρχικά η παραγωγή ήθελε τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός τότε αλλά χωρίς καμιά μεγάλη επιτυχία. Έτσι τελικά κάλεσαν τον Bogart και ο Ρέιγκαν συνέχισε τη μέτρια καριέρα του. Βέβαια, πολλά χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, ο Ρέιγκαν έγινε πλανητάρχης, ο πρόεδρος της Αμερικής. Ο θησαυρός της Sierra Madre θα προβληθεί μόνο αύριο, Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, στο ιστορικό θερινό σινεμά Παναθήνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μην τη χάσετε, ελπίζουμε να μην βρέχει. Αύριο δεν δείχνει βροχές. Και αξίζει να πούμε πως ο μεγάλος σκηνοθέτης Stanley Kubrick έχει την ταινία τέταρτη στη λίστα του με τις καλύτερες ταινίες του, ενώ ο Sam Raimi που έχει σκηνοθετήσει την τριλογία του Spider-Man την έχει χαρακτηρίσει ως την καλύτερη όλων των εποχών. Εμείς σας το είπαμε. Πάντως εσείς κάντε ό,τι θέλετε.

Είναι αγαπημένο τραγούδι, είναι ωραία η εκτέλεση, αλλά ακούγεται μαγικά, γιατί βγαίνει από τη συχνότητα του I Feel Radio. Το νούμερο ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Από την καρδιά μας βγαίνουν και αυτά τα τραγούδια που ακούγονται 15 ολόκληρα χρόνια. Μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Μην ξεχνάτε, στις 7 έρχεται ο Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classics, νέα σεζόν. Και στις 9 πρόσκλητος επισκέπτης με το Φέδωνα. Ο αγαπημένος Φέδωνας περιμένει όλος ο πλανήτης να τον ακούσει απόψε. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πως το πρόγραμμα του I Feel Radio φέτος ανανεώθηκε, και όταν λέμε ανανέωση, με αποδείξεις. Blue Mondays, κάθε Δευτέρα με την Έλλη και Χαγιά. Χωρίς πρόβα, κάθε Τετάρτη με τη Βασιλική Δροσάτου, θα την ακούσουμε αύριο. Και Flashback Fridays με τη Σοφία Αλεξανδρίδου. Και έχουμε και συνέχειες, όσο βαδίζουμε προς την καρδιά της σεζόν. Πάμε έτσι λίγο να μελαγχολήσουμε ακόμα με ένα τραγουδάκι από τα παλιά, πολύ παλιά, ούτε εμείς δεν είχαμε γεννηθεί τότε.

Ένα αγαπημένο τραγούδι που το είχε ερμηνεύσει ο Τζον Ντασέν. Εδώ το ακούμε από τον Iggy Pop. Ο Τζον Ντασέν που μας άφησε νωρίς, μας αποχαιρέτησε. Έφυγε στα 42 του χρόνια, πάρα πάρα πολλά χρόνια. Πέθανε ξαφνικά στις διακοπές του το καλοκαίρι. Ο Τζον Ντασέν είχε δώσει και μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, τότε τη δεκαετία του 80, τέλος 70. Δεν θυμόμαστε, είναι τόσο μακρινές πλέον οι δεκαετίες του 80 και του 70, σαν να λέμε 1900. Περάσαν πολλά χρόνια.

Να που φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, της πρώτης εκπομπής της νέας σεζόν, 15η σεζόν, εδώ στο I Feel Radio, βέβαια που αλλού. Από μας δεν θα ακούσετε ποτέ άλλο σταθμό να ξεστομίζουμε από το στόμα μας. I Feel Radio. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Βασίλη τον Γκέκα που ήρθε ανανεωμένος, καλοκαιρινός, παρόλο που είναι φθινοπορεινή η βραδιά. Για την εκπομπή του, την πρώτη εκπομπή. Λοιπόν, πάμε για break και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς, από το νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Δεκαπέντε χρόνια η Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Σήμερα στην πρώτη εκπομπή όλες οι μουσικές και τα τραγούδια επιτρέπονται. Είναι πανηγυρική εκπομπή. Και είχαμε να καθίσουμε εδώ στη μαγική καρέκλα και 87 ολόκληρες ημέρες. Δεν το ξεχνάμε και αυτό. Το ρολόι δείχνει λίγα λεπτά μετά τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 θα είναι ο Στέλιος και Σίσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic, όπως κάνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη και αυτή τη σεζόν με την εκπομπή I Feel Fantastic. Βασίλης Γκέκας έρχεται στις 7 με πολλές εκπλήξεις, νέα τραγούδια και στις 9 ο Φέδωνας, βέβαια πρόσκλητος επισκέπτης. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι πάλι από το παρελθόν και επανερχόμαστε αμέσως, γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα κινηματογραφικά.

Baby Love, όχι από τη Supremes, αλλά από την Anne Philippe, 1965. Λοιπόν, έπιασε η βροχή. Τι θα κάνουμε αν δεν πάμε σινεμά, αφού ακούσουμε βέβαια τις εκπομπές των I Feel Radio. Για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά, τι ταινίες και σειρές μπορούμε να δούμε απόψε στο σπίτι μας ή στα κανάλια τα τηλεοπτικά ή σε πλατφόρμες. Στον Α, στις 11:20, αφού θα έχουμε ακούσει και το Φέδωνα και θα έχουμε στανιάρι, στις 11:20 το βράδυ, ο Α προβάλλει την κατασκοπική περιπέτεια No Time to Die με τον Daniel Craig για τελευταία φορά ως 007. Ο James Bond απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα όταν ένας παλιός του φίλος ζητά τη βοήθειά του σε μια αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα. Καταιγιστική δράση, εντυπωσιακό φινάλε και διάρκεια 163 λεπτά. Είναι η ταινία με τη μεγαλύτερη διάρκεια από όλες τις ταινίες του 007 και έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η αλαζονική στάση του James Bond για τις γυναίκες αλλάζει πλέον μετά το κίνημα Me Too. Ο Daniel Craig αποχαιρετά τον James Bond ως ο καλύτερος της σειράς. Οι παραγωγοί ακόμα ψάχνονται να βρουν τον αντικαταστάτη του. Όποιος και να είναι πάντως, ούτε στο δαχτυλάκι του δεν θα του μοιάσει. Λοιπόν, στο Netflix, την κλασική ταινία «Ο Εφημέριος» του Ζαν Πιέρ Μελβίλ από το 1961 με τον εγώη της εποχής Ζαν Πολ Πελμοντό. Σε μια μικρή γαλλική πόλη των Άλπαιων, υπό την κατοχή των Ναζί, καταφθάνει ένας νέος ιερέας και αναστατώνει τη ζωή μιας νεαρής κομμουνίστριας που ο πατέρας της είναι κρατούμενος στη Γερμανία. Ο Ζαν Πολ Πελμοντό το 1971 είχε έρθει στην Αθήνα, εμείς το θυμόμαστε τότε, για τα γυρίσματα της ταινίας «Οι Διαρρήχτες», όπου γύρισε και μία από τις ωραιότερες σκηνές καταδίωξης με αυτοκίνητα από τη Βασιλίση Σοφίας μέχρι τον Πειραιά. Μόλις τελείασαν τα γυρίσματα, έδωσε συνέντευξη τύπου σε κεντρικό αθηναϊκό ξενοδοχείο, φορούσε ένα μπουφάν με γούνα, γραβάτα δεμένη όχι στο γιακά του πουκαμίσου αλλά στο λαιμό του, και παντελόνι κοτλέ και είχε ένα πούρο στο στόμα. Οι θαυμάστηρές του ούρλιαζαν. Τέλος, στο Disney Plus μπορούμε να ξαναδούμε το υπερλουσάτο blockbuster «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2» με τη Meryl Streep να σπάει τα ταμεία παραδίδοντας μαθήματα μόδα στα 78 της χρόνια. Φορά ρούχα υψηλής ραπτικής, αυστηρά επιλεγμένα, ανάμεσά τους μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα Balenciaga, ένα κεντητό σακάκι Dries Van Noten και ένα μαντό Armani γεμάτο παγέτες και πολύχρωμες πέτρες. Η Meryl Streep τηλεφώνησε η ίδια στη Lady Gaga για να εμφανιστεί σε μια χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας στο Μιλάνο. Όταν η Lady Gaga είδε το όνομα της Meryl Streep, σήκωσε το τηλέφωνο και αμέσως της είπε: «Ό,τι και να με θέλεις, η απάντησή μου είναι ναι. Πού θέλεις να έρθω?» Και πήρε το πρώτο αεροπλάνο καθώς βρισκόταν σε περιοδεία και τη συνάντησε στη Νέα Υόρκη, όπου γύρισε αυτή τη μικρή σκηνή όπου τραγουδάει σε επίδειξη μόδας. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι από τα παλιά, άντε πάλι να μελαγχολήσουμε, έτσι, ζέστη κρύο. Άλλο θέλαμε, άλλο ήρθε, δεν πειράζει, το ίδιο είναι και αυτό.

Η αγαπημένη Dusty Springfield μας άφησε νωρίς, μας αποχαιρέτησε και εκείνη νωρίς, σε ηλικία μόλις 60 χρονών, εδώ από τη συνεργασία της με τους Pet Shop Boys, ένα άλμπουμ διαμαντάκι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μέσα σε όλα βρίσκεται σε εξέλιξη και το Διεθνές Φεστιβάλ Νύχτες Τρόμου, που επέστρεψε για 11η χρονιά. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα προβληθούν 49 ταινίες με καθαρό αιμοτρόμο στο ιστορικό θερινό σινεμά Όασης στο Παγκράτη. Μία όασης πραγματικά. Για δύο ολόκληρες εβδομάδες οι φανς του είδους απολαμβάνουν σημαντικές ταινίες τρόμου, σύγχρονες αλλά και κλασικές από τη δεκαετία του 70. Υπάρχουν ολοκένουργιες παραγωγές από την Ασία ιδιαίτερα, αλλά όμως υπάρχουν και, όπως είπαμε, και ταινίες εμβληματικές από τη δεκαετία του 70, όπως «Χορεύοντας με το διάβολο», «Η διεστραμμένη ζωή της κυρίας Μίλλερ», «Η βροχή του διαβόλου», «Όταν έπεσε το σκοτάδι», «Η νύχτα έχει πολλά μάτια», «Το πέμπτο έγκλημα» και πάνω απ' όλα η αριστουργηματική παροδία τρόμου «Frankenstein Jr.» του Mel Brooks, που θα κλείσει το φεστιβάλ την επόμενη Τετάρτη. Το εισιτήριο κοστίζει 8 ευρώ για κάθε ταινία, 12 ευρώ ημερήσια για δύο ταινίες. Ή διαρκείας, αν θέλετε, κάρτα, 50 ευρώ για τις δύο εβδομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στη σελίδα του Oasis στο Facebook. Εμείς όμως είμαστε εδώ στον iFeel Radio, βέβαια, και ευτυχώς. Εδώ κάνετε κλικ στη σελίδα του iFeel Radio και στο chat για να μας μιλήσετε και να σας μιλήσουμε. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το τελευταίο μας διαφημιστικό break με το τραγούδι Night in White Satin, αλλά όχι όπως το ξέρετε και το έχετε ακούσει, στα γαλλικά. Εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, εδώ που χτυπά η καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: I play the hits.
1: Αυτό είναι τα αυτά.
2: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο Nightfield Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem, Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
3: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.

Εδώ είμαστε, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάντα στο Ναϊφίλι Ρέντιο, πάντα στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Τρίτη απόγευμα. Μαύρο σκοτάδι πια. Πάει το καλοκαιράκι. Έφτασε επιτέλους η στιγμή που η Glenn Close θα βραβευτεί με Όσκαρ. Πιο πολύ χαρήκαμε εμείς παρά η ίδια. Κι ας είναι τιμητικό. Η σπουδαία χολιγουδιανή ηθοποιός 79 χρονών σήμερα δεν έχει κερδίσει ποτέ το Χρυσό Αγαλματίδιο, έχοντας 8 υποψηφιότητες για τις ερμηνείες της. Όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η Glenn Close θα λάβει τιμητικό Όσκαρ στη φετινή τελετή απονομής του Συμβουλίου Διοικητών που θα γίνει σε 2 μήνες περίπου στις 15 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες. Η Glenn Close μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 3 χρυσές σφαίρες, 3 Emmy και 3 Tony και αυτό που λείπει από την τροπεοθήκη της είναι ένα Όσκαρ. Δεν υπάρχει στο Hollywood εν ζωή ηθοποιός με τόσες υποψηφιότητες χωρίς να έχει τιμηθεί ούτε μία φορά. Το σχετικό ρεκόρ το κατήχει ο Peter O'Toole με 8 επίσης υποψηφιότητες χωρίς όμως ούτε μια νίκη, ο οποίος πέθανε το 2013. Τώρα η Glenn Close κατέχει αυτό το πικρό ρεκόρ. Ήταν για πρώτη φορά υποψήφια το 1983, δηλαδή περισσότερο από 4 δεκαετίες. Ξεκίνησε η πρώτη της υποψηφιότητα ήταν για την ταινία «Ο αλόκοτος κόσμος του Γκάρμ», όπου έχασε τότε από την Τζέσικα Λάγκ. Και συνέχισε με τις ταινίες «Η μεγάλη ανατριχύλα», έχασε από τη Λίντα Χαντ. «Ο καλύτερος», έχασε από την Μπέκι Άσκροφτ. «Ολέθρια σχέση», έχασε από τη Σέρ. «Επικίνδυνες σχέσεις», έχασε από τη Τζόντι Φώστερ. «Άλμπερτ Νόμπς», έχασε από τη Μέριλ Στρίπ για τη Σιδηρά Κυρία. «Η σύζυγος», έχασε από την Ολίβια Κόλμαν, που είχε κερδίσει για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Η Ευνοούμενη». Και το τραγούδι του Χιλ Μπίλι το 2021, που ήταν η τελευταία μέχρι σήμερα υποψηφιότητά της και είχε χάσει από τη Γιούνγκ Γιο Τσόγκ. Τελικά, όπως είχαμε προβλέψει, η Ακαδημία Κινηματογράφου θα την παρηγορήσουν τώρα με ένα τιμητικό Όσκαρ. Η Glenn Close σε λίγες εβδομάδες θα κλείσει 80 χρόνια ζωής. Πάλι καλά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να προλάβει τουλάχιστον. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι από κινηματογραφική ταινία και από ταινία μάλιστα του James Bond.

Frank Sinatra, πιο θρυλικός πεθαίνεις. Λοιπόν, ακούμε τις ωραίες μουσικές μας εδώ στο Naifili Radio, αλλά κάντε κλικ και στη σελίδα, στο site, γιατί εκεί, αφού κάνετε κλικ στο Facebook, like, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για κάθε μέρα από σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου για την παράσταση «Αυτή η νύχτα μένει» στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας στην Ακαδημίας 59. Δίπλα ακριβώς είναι και το Σινόμπο Όπερα, το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ανακαινίστηκε πλήρως. Η μεγάλη αίθουσα χωρίστηκε σε αίθουσα 1 και αίθουσα 2. Αυτό δεν μας άρεσε, όπως σας είπαμε, ιδιαίτερα. Προτιμούμε τις μεγάλες αίθουσες. Και υπάρχει και η τρίτη μικρή. Τρεις αίθουσες λοιπόν το όπερα και ένα μπαρ, το οποίο δεν θα κόψετε εισιτήριο για να πάτε να πιείτε το ποτό σας. Κατεβαίνετε τα σκαλιά του όπερα και υπάρχει ένα μπαρ για να πιείτε το ποτό σας, να φάτε, χωρίς να δείτε ταινία. Το έχουμε τιμήσει πάρα πολλές φορές το όπερα, το Σινόμπο Όπερα. Την περσινή σεζόν πήγαμε σε πάρα πολλές ταινίες. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Επίσης, στη σελίδα του iFeel Radio, και αφού, όπως είπαμε, κάνετε like στο Facebook, θα κερδίσετε 2 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην παράσταση «Ο άνθρωπος των θαυμάτων» στο θέατρο Αλκμίνη στην Αθήνα. Στο κέντρο. Πιο κέντρο δεν γίνεται. That's life. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε για να σας καληνυχτήσουμε.

Είπαμε σήμερα ήταν πανηγυρική πρώτη εκπομπή, ακούσαμε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Αυτό ήταν, τελειώσαμε και για σήμερα. Πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν, 15η σεζόν. Πού να φανταζόμαστε τότε, όταν ξεκινήσαμε την πρώτη μας εκπομπή, το μακρινό 2012, Ιούλιος του 2012, ότι μετά από 15 χρόνια, όχι θα κάνουμε εκπομπή, αλλά θα είμαστε ζωντανοί. Δεν το φανταζόμαστε ότι σε 15 χρόνια θα ζούσαμε, όμως ζούμε και είμαστε εδώ στο Ναϊφίλη Radio. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 5 με 7 I Feel Fantastic, ο Στέλιος και Σίσογλου πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής. Δεν φεύγει φυσικά κανείς, ακολουθεί Βασίλης Γκέκας, The Very Best of Classic, και απρόσκλητος επισκέπτης Φέδωνας, με μουσικές που δεν θα ακούσετε αλλού. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την Πέμπτη. Καλό σας βραδύ.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

0: μιλάς με. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station.

Πείτε μου ειλικρινά, πόσα καλοκαίρια σας πηγαίνει πίσω αυτό το κομμάτι, ε? Πόσα? Ή μάλλον δεν χρειάζεται να το κάνετε, διότι θα χάσουμε το μέτρημα. Και το μέτρημα δεν είναι πάντα υπέρ μας. Βέβαια υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι μετά τα 30 είμαστε όλοι συνομήλικοι. Όμως η μουσική είναι μία. Άσχετα αν τα χρόνια περνάνε σαν νεράκι, όπως πολύ γρήγορα πέρασε και το καλοκαίρι του 2006, το οποίο πλέον ανήκει στο παρελθόν. Φίλες και φίλοι του iFeel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι πολύ πολύ καλησπέρα σας. Για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, η αναβάτης δίσκων, στην επιμέλεια των κειμένων, η Ευγενία Χριστοπούλου. Τι καλοκαίρι ήταν για αυτό που μας πέρασε, από πλερέζα σε πλερέζα ήμασταν. Εμείς όμως εδώ πάμε δυνατά.

Για φανταστείτε τώρα ότι περίπου πριν από ένα μήνα όλοι και κάπου θα ήσασταν σε κάποιο θερινό θέρετρο να διασκεδάζετε. Τι καλοκαίρι ήταν και αυτό που μας πέρασε, από πλερέζα σε πλερέζα όπως είπα ήμασταν, ενώ τις εκδημίες γνωστών καλλιτεχνών, οι οποίες μας άφησαν έτσι μια πικρή ανάμνηση, όλοι οι παιδικοί μας ήρωες σιγά σιγά αποχωρούν από τον καλλιτεχνικό χώρο. Όμως υπάρχουν και τα καλά νέα, δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει. Ο I Feel Radio το καλοκαίρι μας πέρασε έγινε 15 ετών. Φέτος λοιπόν τον Ιούλιο έκλεισε 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο του διαδικτυακού ραδιοφώνου, κάνοντάς τον ξεχωριστό για τις μουσικές του επιλογές, τις οποίες δεν θα ακούσετε πραγματικά πουθενά αλλού, αλλά και τις υπέροχες μουσικές εκπομπές από τους ξεχωριστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτή λοιπόν είναι η Black Machine, How G, let's go! Ρυθμικά και ξεσηκωτικά τα μουσικά κομμάτια του ξεκινήματός μας, όπως γίνεται έτσι ακριβώς, στο The Very Best of Classics κάθε Τρίτη. Μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω του chat, δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας www.ifilradio.gr. Πατώντας πάνω δεξιά, εκεί στο κουμπάκι, μπορείτε να βάλετε ένα username και ένα κωδικό και αυτομάτως μπαίνετε στην παρέα μας, η οποία μεγαλώνει. Σε λίγο θα πούμε και τις πρώτες καλησπέρες. Τέλος, μπορείτε να με βρείτε στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Instagram και TikTok ως αναβάτη δίσκων με λατινικούς χαρακτήρες.

αφήνουμε τη δεκαετία του 90. Πάμε τώρα το 2006. Ναι, όντως, 2006 λοιπόν. Πάμε λοιπόν, μεταφερόμαστε στο 2006. Εκεί θα συναντήσουμε ποιον άλλον, τον Bob Sinclar. World, hold on!

Είμαστε μουσικά στο 2006, εκείνο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι έπαιζε ανελειπώς και μας ξεσήκωνε. Αν είστε λοιπόν μπλοκαρισμένοι σε κάποιο δρόμο της Αττικής, μείνετε ψύχρεμοι. Όλα κάποτε τελειώνουν. Η κίνηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο την λένε κίνηση, αφού στην ουσία δεν κουνιέται τίποτα, όπως βλέπω εδώ από την οθόνη που έχω μπροστά μου. Τι να πω, Κηφισός, τεράστιο θέμα και στις δύο κατευθύνσεις, Λεωφόρος Κηφισίας επίσης, Ακαδημίας Πανεπιστημίου Σταδίου, δείχνουν και εκείνες να έχουν αρκετή κίνηση. Τώρα, εάν βρέχει και είστε στο σπίτι, καλή ακρόαση. Να αναφέρω εδώ ότι μου άρεσε και μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, όπου έλεγε ότι δεν φτάνει που επιστρέψαμε δηλαδή όλοι στο κλεινό νάστι, όλοι και όλες από τις διακοπές, φέρατε και την παρέα σας μαζί. Υπονοώντας ότι η κίνηση είναι αυξημένη μετά την επιστροφή των τελευταίων αδειούχων, παράλληλα όμως έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία, αλλά και οι απογευματινές δραστηριότητες, ξέρετε τώρα, υπομονή και πολλά classics. Πολλά classics, τα οποία παίζονται δυνατά εδώ στο I Feel Radio.

Μην μου πείτε, μεγάλη χορευτική επιτυχία, η οποία έκανε πάταγο κυριολεκτικά αυτό το καλοκαίρι. Ραδιόφωνα, πίστες, beach bar, χαμός. Αρχικά κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2025, ουσιαστικά όμως είναι μια διασκευή από ενός ρέγγι κομμάτι τη χρονιά του 1982. Ανήκει λοιπόν σε μια γυναίκα με το όνομα Sister Nancy, η οποία προσπάθησε να και με εμφανές έτσι μέσω των στίχων του κομματιού να κάνει και εκείνη τον ντεμπούτο της στο χώρο της ρέγγι μουσικής, ο οποίος ανδροκρατεί το. Τώρα κάποιες πληροφορίες για τις επιδόσεις του κομματιού στα κοινωνικά δίκτυα. Συγκέντρωσε περί τις 300 έως 365 αναπαραγωγές και καθημερινές ροές πάνω από 2 εκατομμύρια παγκοσμίως σύμφωνα με τα charts του Spotify. DJ Huger, Solto, Jamaica, Bam Bam!

Ο DJ Hugel λοιπόν επισκέφτηκε την Ελλάδα. Τώρα έδωσε μια συναυλία στο Θέατρο Βράχων τον περασμένο Ιούνιο και φυσικά ως και όσες παρευρέθησαν σίγουρα θα λυκνιζόσουσαν και σε αυτόν τον ρυθμό της house afro disco μουσικής, ο οποίος είναι έτσι και της μόδας εδώ και περίπου 3-4 χρόνια. Ναι, βέβαια έχω παρατηρήσει τελευταία ότι οι αρκετοί disc jockeys προτιμούν να παίζουν όντας ανανεμιγμένοι με τους παρευρισκόμενους. Δηλαδή θέλω να πω έχουν δίπλο από το σετ τους, έχουν κόσμο. Παλιότερα οι disc jockeys ήταν απομονωμένοι σε εμφανές όμως σημείο και ο λόγος ήταν για να μπορούν να αφουγκράζονται την τάση του κόσμου ώστε με τις επιλογές τους οι παρευρισκόμενοι να περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Βέβαια αυτές οι εποχές έχουν αλλάξει. Πάμε για μία ακόμα καλοκαιρινή επιτυχία.

16 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο Σαναβάτης Δισκών. Άλλη μια μεγάλη χορευτική επιτυχία από το καλοκαίρι που είναι πλέον παρελθόν. Τι να κάνουμε. Και να συμπληρώσω την συζήτηση την οποία είχαμε προηγουμένως σχετικά με τους disc jockeys. Παρακολουθώντας κάποια βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρατήρησα ότι αρκετοί παίζουν και χωρίς ακουστικά. Και λέω από μέσα μου, θέλοντας να μην κάνω έτσι τον κακό, τόσο πολύ καλά, επειδή μου τα ξέρουν τα κομμάτια απ' έξω. Βέβαια, για πριν πολλά χρόνια πίσω, για να μπορέσει κάποιος να γίνει disc jockey, έπρεπε να του αρέσει η μουσική πρώτον και να κάνει εξάσκηση σπίτι του με πενιχρά μέσα. Βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί και αυτά μάλλον είναι παρελθόν και δεν χρειάζονται. Πάμε για μια ακόμα καλοκαιρινή επιτυχία.

Ακόμα λοιπόν ένα μουσικό κομμάτι, το οποίο σίγουρα το ακούσατε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού που μας πέρασε. Η γνωστή μελωδία των Faithless, ντυμένη αυτή τη φορά με στίχους, η οποία έχω την εντύπωση ότι μου αρέσει εξίσου όσο και το αρχικό κομμάτι. Αφήνουμε το τώρα και πάμε στο 2012. Το ημερολόγιο γράφει 23 Σεπτεμβρίου του 2012 και το νούμερο 1 μουσικό κομμάτι είναι αυτό το οποίο ακούμε.

Το ημερολόγιο λοιπόν γράφει 23 Σεπτεμβρίου 2012. Αυτό που ακούμε είναι το νούμερο ένα κομμάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή. Οι στίχοι του μιλούν για όλους εκείνους, τους εργάτες, υπαλλήλους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς. Ειδικά στους εκπαιδευτικούς να ευχηθούμε καλή δύναμη. Πιστεύω ότι χρειάζονται πιο πολλοί από όλους, οι οποίοι δίνουν το 100% των δυνάμεών τους για να εισέλθουν στο δικό τους Hall of Fame μέσω της αφοσίωσής τους. Έτσι λοιπόν το τραγούδι λέγεται Hall of Fame από τους Crypt, featuring Will.i.am.

Να πούμε ότι ο iFeel Radio έχει την εφαρμογή, η οποία μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, όπου υπάρχει διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο.

Θα αφήσουμε πίσω μας τώρα το 2012 και θα πάμε στο 2016 σε μια πολύ μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία η οποία χάρισε στους Chainsmokers ένα Grammy. Δεν είναι άλλο από το Don't Let Me Down. Πάμε να τα ακούσουμε.

25 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας ως αναβάτης δίσκων. Σίγουρα έχει σκοτεινιάσει. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 19-20 βαθμούς. Και για να σας πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί, εδώ στη Νέα Ιωνία, είδα και μια κυρία η οποία φόραγε παλτό, παρακαλώ. Καλά, είπαμε, να ότι κάνει κρύο, ρε παιδιά. Σε λίγο θα πούμε και τις πρώτες καλησπέρες εδώ από το δωμάτιο επικοινωνίας, όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι και ακροατές και ακροάτριες.

αφήνουμε το 2016, επανερχόμαστε στο σήμερα. Ένα ηθαλές συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής από την Ελβετία, ναι, εκτός από τη Ριά βγάζει και πολύ καλά συγκροτήματα η Ελβετία, κυκλοφόρησε με την εκπνοή του καλοκαιριού αυτό το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο, το οποίο ξεκινάει. Το τραγούδι λέγεται Breakout από τους Yellow και το άλμπουμ λέγεται Time Lap, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Για πάμε να ακούσουμε.

Αυτά είναι λοιπόν τα classics και παίζονται δυνατά. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι από Yellow. Δεν φεύγει κανείς, μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στον I Feel Radio. Σε λίγο θα πούμε τις καλησπέρες, αλλά και θα σας παρουσιάσω το καινούριο πρόγραμμα του I Feel Radio. You got it.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω, Άγγελε.

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά είμαστε έτσι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αλλά δεν ξέρω αν προσέξατε επίσης και τα καινούργια σήματα του I Feel Radio. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα, από τι να ξεκινήσουμε, από το καινούργιο πρόγραμμα ή από τις πρώτες καλησπέρες στο δωμάτιο επικοινωνίας? Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη, καλησπέρα στην Χριστίνα Γκέκα, καλησπέρα στον Ζοχ Σπατεντέ, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο Ροβιδάκη, καλησπέρα στην Αταλή, καλησπέρα στον Νίκο στρατηγό μας, καλησπέρα στο Φέδωνά μας, καλησπέρα στη Βασιλική Δροσάτου, θα σας πω για τη Βασιλική, καλησπέρα στην Έλλη Κάπας 7, θα σας πω για την Έλλη σε λίγο, στην Άντιά μας και στον Βαγγέλη από τα Περδέματα. Καλησπέρα σε όλους και όλες, καλή ακρόαση εύχομαι.

Νομίζω δεν υπάρχει πιο δυνατό ξεκίνημα από αυτό της Joan Jett, τους Black Hearts, με το I Love Rock and Roll. Η Joan Jett σήμερα γενεθλιάζει, γίνεται αισίως 67 ετών, να της ευχηθούμε υγεία και απεριόριστες μουσικές. Απλά η ηλικία λοιπόν δείχνει έναν αριθμό, σημασία έχει τι πραγματικά κρύβει κανείς μέσα στην ψυχή του. Από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και γιατί τα λέω αυτά, γιατί αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η Joan Jett είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στην πλάτη το περασμένο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026, και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά συνέπεια ακύρωσε και όλες τις συναυλίες της. Τώρα βέβαια αναρρώνει, βέβαια η κατάσταση που βιώνει είναι αρκετά άβολη, καθώς έχει δηλώσει ότι λατρεύει τις ζωντανές εμφανίσεις. Και ποια έρχεται για τη συνέχεια. Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 82 έτη ο Τόνια Κριστίνα Μπασιλότα. Δεν είναι άλλη από την Ντόνι Μπαζίλ, η οποία και αυτή γενεθλιάζει.

από το δωμάτιο επικοινωνίας. Η Χριστίνα Γιάκα μας λέει ότι έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα έξω. Προηγουμένως ο Νίκος στρατηγός μας είπε ότι βρέχει καρέκλες. Είναι λίγο μπερδεμένος ο καιρός.

Να καλωσορίσουμε και τον Παναγιώτη τον Πολύδωρο, ο οποίος μπήκε και αυτός στη συντροφιά μας εδώ στο I Feel Radio. Αν θυμάστε, η τελευταία εκπομπή της σεζόν, η πρώτη τελευταία μάλλον εκπομπή της σεζόν, ήταν ο Παναγιώτης με τον Άρη. Με κάτι πολύ έτσι φοβερές μουσικές από τη ροκ σκηνή. Σαν σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, γεννήθηκε πριν από 82 έτη ο Τόνια Κριστίνα Μπασιλότα ή Τόνι Μπαζίλη, η οποία μας χάρισε μια εκπληκτική επιτυχία τη χρονιά του 1981 με τίτλο «Μίκη». Το μουσικό κομμάτι «Μίκη» ανήκει στην κατηγορία των One Hit Wonders, δηλαδή έκαναν θράψη την εποχή κατά την οποία κυκλοφόρησαν, χωρίς να υπάρχει όμως μια συνέχεια ανάλογη του ξεκινήματος του καλλιτέχνη. Οι στοιχοί του κομματιού για το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο ακούμε μιλούν για το χορό, για την κουλτούρα των πάρτι, τον ενθουσιασμό για την νυχτερινή ζωή και την ρομαντική χημεία μεταξύ των χορευτών. Τι άλλο καλύτερο. Μείνετε συνδεδεμένοι εδώ στο I Feel Radio, σε λίγο θα ακούσουμε ποιο τραγούδι ήταν νούμερο 1 σαν σήμερα το 1979. Για να δω, θα το βρείτε.

Και ναι λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο ένα μουσικό κομμάτι σαν σήμερα το 1979 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα πολύ πρωτοποριακό τραγούδι το οποίο είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικό του ήχου της εποχής, δηλαδή της synth pop και new wave. Πάμε να τα ακούσουμε και να σας πω σε λίγο τι πληροφορίες κρύβει αυτό το κομμάτι.

Δεν ξέρω αν το βρήκατε. Αυτός είναι ο Γκάρι Νιούμαν από το 1979, σαν σήμερα νούμερο 1 με το τραγούδι Cars. Το μουσικό κομμάτι είναι εμπνευσμένο από ένα ατυχές γεγονό το οποίο είχε ο ίδιος μέσα στο αυτοκίνητό του όταν κάποιοι άγνωστοι επιχείρησαν να του επιτεθούν. Όπως σας είπα, ο I Feel Radio για 15 συνεχόμενα χρόνια στην καρδιά του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Έτσι λοιπόν, εχθές πρώτη ποδαρικό μας έκανε η Έλλη και Χαγιά με το Blue Monday. Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης με το To the Moon and Back. Η Έλλη και Χαγιά, να πούμε ότι είναι η καινούρια προσθήκη εδώ στον I Feel Radio. Συνεχίζουμε τρίτη, I Feel Fantastic, Στέλιος και Σισόγλου. Αυτό που ακούτε, The Very Best of Classics. Βασίλης Γκέκας και ακολουθεί η Φέδων, απρόσκλητος επισκέπτης, 9 με 11. Πάμε, ημέρα Τετάρτη, ξεκινάμε στις 5 η ώρα, χωρίς πρόβα με τη Βασιλική Δροσάτου. Ακολουθεί ο Ζοχς Πατεντέ. Με το Πατεντέ, 7 με 9. Και Music Passport με τον Βασίλη Μπαλά. Ημέρα Πέμπτη, ξεκινά I Feel Fantastic, Στέλιος και Σίσογλου. 7 με 9, Putting Out Fire με την Νάντια μας. Και στις 9 ακριβώς την Πέμπτη έρχεται η Ναταλή με το Love on the Rocks. Αφήσαμε την Παρασκευή. Flashback Fridays στις 5 ακριβώς με την Σοφία Αλεξανδρίδου. Ακολουθούν τα μπερδέματα, το ντουέτο. 7 με 9 και στις 9 ακριβώς rock ανίζοντας το χρόνο με τον Δημήτρη Δόδη.

είμαστε στη χρονιά του 1984. Έχω την εντύπωση ότι εκείνη τη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά του 1984, ήταν πολύ καθοριστική για τη μουσική. Πάρα πολλές κυκλοφορίες νέων τότε καλλιτεχνών, έτσι, γιατί τώρα έχουν μεγαλώσει και αυτοί. Πάρα πολλά μουσικά κομμάτια, πάρα πολλά συγκροτήματα. Και η Depeche Mode με το People Are People, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλά, προβάλλει όλες εκείνες τις άσχημες πτυχές των ανθρώπων, όπως βία, οργή, μυσαλλοδοξία, απεσιοδοξία. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τώρα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Τι θα κάνατε αν βρισκόσασταν στο σπίτι εν μέσω καύσωνα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα? Θα σας αποκαλύψω σε λίγο. Για κάτι το οποίο μου συνέβη εκεί τον Ιούλιο. Go to your socials now and tell everybody that you love this radio station. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι εκεί περί τα μέσα Ιουλίου, λίγο πριν τις διακοπές, λίγο πριν να ξεκινήσουν οι διακοπές. Και αντί για διακοπές καλοκαιρινές, ξεκίνησαν οι διακοπές ρεύματος. Μπαίνω λοιπόν στο σπίτι εκείνο το απόγευμα και έπρεπε να παραμείνω χωρίς ρεύμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μεγάλη όμως συντροφιά είναι τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε από εδώ και πέρα. Και μέχρι τις 8. Ξεκινήσαμε με Τσακατσάς. Un rayo de sol. Είναι 1970 όταν γράφτηκε αυτό το αισιόδοξο κομμάτι, το οποίο οι στίχοι του μιλούν, τι άλλο, για τον έρωτα. Δεν απευθύνονται μόνο στο σύντροφο ή στη σύντροφο, έτσι. Όταν θέλουμε να πούμε έτσι λίγο μια γλυκιά κουβέντα, λέμε και η λιαχτίδα μου, αυτό λέει το κομμάτι. Un rayo de sol.

Εκείνο λοιπόν το απόγευμα του Ιουλίου που άνοιξα την πόρτα του διαμερίσματος για να σας συνεχίσω την κουβέντα και χρειάστηκε να μείνω έτσι με τη σύζυγο χωρίς ρεύμα στο σπίτι για περίπου 2 ώρες. Αυτές τις περίπου 2 ώρες κατάλαβα πόσο μου λείπει το ραδιόφωνο σε επικοινωνία με όλους και όλες εσάς. Έτσι λοιπόν εκείνο το 2 ωράκι ακούσαμε με τη σύζυγο όπως αυτή τη μεγάλη επιτυχία που παίζει τώρα. Προσπαθώντας έτσι να ξεχάσουμε τη ζέστη και τον υδρότα που κύλαγε. Ο Νίκος στρατηγός μου λέει εδώ, αν ήσουν λέει κοντά σε θάλασσα, κανένα πρόβλημα. Δυστυχώς ήμουν στο διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού προσωπικά που πέρασε. Ακούσαμε πολύ όμορφα κομμάτια εκείνο το βράδυ, τα οποία μας μετέφεραν σε μια άλλη εποχή, ίσως λίγο πιο ανέμελη. Γενικά όμως σαν άνθρωποι έχουμε την τάση να νοσταλγούμε το παρελθόν. Όπως αυτό το τραγούδι που το οποίο μας έρχεται, μια γεύση από εκείνο το απόγευμα θα προσπαθήσω έτσι να σας μεταφέρω. Να σας μεταφέρω λίγο το κλίμα και τις ξεχωριστικές μουσικές επιλογές. Και αυτός είναι ο Τίτο Πουέντε με την ορχήστρα του Αγκοζάρ Τιμπέρο. Και να φανταστείτε ότι με αυτά τα τραγούδια κάποτε η νεολαία ξεφάντωνε.

Το συγκεκριμένο κομμάτι ηχογραφήθηκε το 1960. Και όπως είπα προηγουμένως, φανταστείτε ότι με αυτά τα ζωηρά κομμάτια όπως ήταν και το προηγούμενο, η νεολαία διασκέδαζε. Όπως αναφέρει ο στίχος του γνωστού κομματιού από το ελληνικό όμως ρεπερτόριο, τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Είναι μια εποχή η οποία δεν μπορεί να γυρίσει εύκολα. Μπορεί να μην είχε τις ευκολίες τις οποίες έχουμε σήμερα, όμως συνθέτονταν τότε, έχω την εντύπωση, η προσωπική μου γνώμη, μουσικά κομμάτια ανεπανάληπτα.

50 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον έναν και μοναδικό, στον iFeel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο Σαρβατής Δίσκων. Και έχουμε μεταφερθεί πριν πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 60, όταν αυτό το τραγούδι πιθανόν σε κάποιο παραλιακό μπαρ θα ακουγόταν και θα χορεύονταν από τη νεολαία. Αφήνουμε τη δεκαετία του 50, πάμε στη δεκαετία του 60, πάμε στη δεκαετία του 50. Έρχεται αυτό το κομμάτι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο και ίσως είναι το πιο παλιό τραγούδι στη σημερινή μας εκπομπή σε ρυθμούς μάμπο. Το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από μια όμορφη γυναίκα την οποία γνώρισε ο Περέρ Πραντό στο Μεξικό και φαίνεται ότι ήταν τόσο όμορφη ώστε συνθέθηκε αυτό το μουσικό κομμάτι το οποίο ακούμε.

Ακούγοντας αυτούς τους ήχους, ο Κωνσταντίνος Δωροφιδάκης δηλώνει ότι μπορεί να το χορέψει άνετα αυτό το τραγούδι. Μάλιστα, ορίστε, βρέθηκε και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να το χορέψει αυτό το τραγούδι. Εγώ δυσκολεύομαι να σας πω την αλήθεια.

Να, βρέθηκε κι άλλος. Και η Χριστίνα Γκέκα θα το χορέψει, μπορεί άνετα να το χορέψει. Χαίρομαι, χαίρομαι ότι σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές μου.

Σας είπα προηγουμένως ότι ακούμε κάποιες μουσικές επιλογές από το καλοκαίρι του 2026 που βρέθηκα έτσι στη δύσκολη θέση με τη σύζυγο να μείνει. Έχουμε στο διαμέρισμα ρεύμα και έπρεπε κάπως να περάσουμε την ώρα μας. Το καλοκαίρι ίσως είναι μια εποχή κατά την οποία χαλαρώνουμε, περνάμε όμορφα μακριά από καταστάσεις οι οποίες μας ορίζουν, ξέρετε τώρα τις γνωστές, κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Βέβαια δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του 15 Αυγούστου στην Αθήνα. Εκεί θα διαπιστώσετε πόσο διαφορετική δείχνει η μεγαλούπολη. Ηρεμία στις μετακινήσεις, μια ατμόσφαιρα χωρίς βουή, πόσο ανθρώπινα είναι πραγματικά η Αθήνα εκείνη την εποχή. Και πόσο απλά κάποια πράγματα κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60, το οποίο διασκευάστηκε τη δεκαετία του 90 για λογαριασμό της ταινίας 4 γάμοι και μια κηδεία και εκτόξευσε την καριέρα των Wet Wet Wet.

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον θρύλο, τον Elvis Presley. Ένα πολύ ευληματικό κομμάτι με τίτλο If I Can Dream, γραμμένο τη χρονιά του 1968, μία περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε πολιτικό επίπεδο κλειδωνίζονταν από κοινωνικές αναταραχές, όπως η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Κένεντι. Φυσικά δεν φεύγει κανείς, μείνετε συνδεδεμένοι, ακολουθούν περισσότερα κλάσικς σε λίγο.

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

στα πιο αισθαντικά, στα πιο αισθησιακά, για να σας βάλουν όμορφα για ύπνο. Απαλά, να πέσουν λίγο οι καλμοί. Ελπίζω να απολαμβάνετε την εκπομπή. Ακούτε απρόσκοπτη επισκέπτη της Τρίτης. Είστε στο My Field Radio. Είμαι ο Φέντο. Μέχρι τις 11 πάμε μαζί κάθε Τρίτη. Εδώ, ραντεβού. Outlaws, λοιπόν, παρανομία. Αυτή ήταν η John Jett μαζί με τους Black Hearts, στην μπάντα της από το 1986. Έρχονται και γιορτές, παιδιά. Δεν ξέρω τα πλάνα σας. Δεν ξέρω αν είχε κανονίσει κάτι. Και στην τελική, πάντα πρέπει να βρίσκουμε έναν λόγο για να περνάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Είναι τουλάχιστον να χαίρεται λίγο η καρδούλα μας. Και θα παραμείνουμε στη δεκαετία, όμως θα πάμε γαλλικά τώρα. Flash από το 1986, η γαλλική version του One Love to Give. Φυσικά είναι μεγάλη της επιτυχία.

0: δεν μου λες, μη. Καλός, ρε, καλός.
1: Ο πρώτος.
0: Μπράβο, ρε Σιρένα.
1: Ο καλύτερος.
0: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
1: Ο Χάι.
0: Α, είναι και Χάι.
1: Αμέ.
0: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
1: Disc jockey.
0: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.

Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Φίλες και φίλοι του Eiffel Radio και της εκπομπής The Very Best of Classics, καλησπέρα σας και πάλι για την επόμενη ώρα. Στο πίσω από το μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές, ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων. Ανατολική ρυθμή από ένα κομμάτι το οποίο ακούγονταν τέτοιο καιρό, Σεπτέμβριο δηλαδή, πριν περίπου 30 χρόνια. Αυτή λοιπόν είναι η Mathar με το Indian Vibes. Μεταφερόμαστε έτσι, ταξιδεύουμε, αφήνουμε την Ελλάδα και πάμε ανατολικά, πολύ ανατολικά, συγκεκριμένα στην Ινδία. Το συγκεκριμένο στο μουσικό κομμάτι το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή περιέχει στη σύνθεσή του το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Ινδίας, το σιτάρ, πολύ δημοφιλές στη Δυτική Ευρώπη, χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα μουσικά κομμάτια, αφήνει στον ακροατή έτσι μια ωραία αίσθηση. Αν ήταν φαγητό θα λέγαμε ότι ανήκει σε μια, αφήνει έτσι μια ευχάριστη επίγευση στον ουρανίσκο, έτσι μια, πώς να το πω, έτσι, πώς αφήνει το κάρι, δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Πού να δείτε τώρα το επόμενο μουσικό κομμάτι, το οποίο μας έρχεται από την εξανατολών γειτονά μας χώρα, την Τουρκία. Για πάμε να τα ακούσουμε.

είναι η χρονιά του 1977 και αυτή που ακούμε είναι Σεν Καραμποτσέκ. Ακούγοντας το έτσι πριν πολύ καιρό, μου έκανε εντύπωση όχι τόσο πολύ η γλώσσα, είναι λίγο ασυνήθιστη, δεν μου αρέσουν και τόσο πολύ τα τουρκικά, όσο η σύνθεση και αυτή η μπασογραμμή είναι μια μεθυστική ανατολίτικη μελωδία, συνδυάζει νέους ρυθμούς με ανατολίτικους. Η ηχογράφηση, όπως είπα προηγουμένως, είναι του 1976. Όμως επανήλθε στο προσκήνιο τη χρονιά του 2010, όταν μιξαρίστηκε, προσθέθηκε έτσι λίγο beat, φρεσκαρίστηκε, ώστε να μπορεί να ταιριάζει στα clubs. Τώρα, όσον αφορά τους στίχους, είναι αρκετά συναισθηματικά φορτισμένοι. Μιλούν για τον αποχαιρετισμό μεταξύ ενός νέου και μίας νέας, ο οποίος νέος αποφασίζει να μπαρκάρει, να φύγει στα καράβια. Γεια μου, λέει, που πας, μάνα, θα πάω στα καράβια. Κάπως έτσι. Πάμε να το ακούσουμε.

αδιαφυσμίτητα θα λέγαμε ότι από τα πιο κοσμικά γεγονότα του καλοκαιριού του 2006 που μας πέρασε ήταν η επίσκεψη της Μαντόνα στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν περί τα μέσα Αυγούστου επισκέφτηκε αρχικά τα μετέωρα, μετέβη με ελικόπτερο στην Κέρκυρα όπου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της. Μέσα σε πολύ κλειστό κύκλο, έτσι πολύ πολύ κλειστό κύκλο, με άκρα μυστικότητα. Βέβαια η συνωμοσιολογία πήρε και έδωσε, δεν μας αφορά, εμάς μας αφορά μόνο η μουσική. Η Μαντόνα λοιπόν από το ξεκίνημά της πάντα ήταν προκλητική από τον ντύσιμό της έως τις απόψεις για πολλά κοινωνικά θέματα. Βέβαια το τραγούδι το οποίο ακούμε μας έρχεται από το Σεπτέμβριο του 1994.

Και για να αφήσουμε το 1994 και να πάμε έτσι πάλι στο 2006. Ένα από τα πιο χιλιοπαιγμένα κομμάτια εκείνο το φθινόπωρο, δεν ξέρω αν το θυμάστε, γραμμένο αυθόρμητα στο στούντιο του Timbaland γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, εμπνευσμένο από το διάσημο τραγούδι της δεκαετίας του 80 των Eurythmics, Here Comes the Rain Again.

Ρε, τι τραγούδια γράφονται 4 ώρα τα ξημερώματα. Όπως είπα προηγουμένως, το συγκεκριμένο κομμάτι γράφτηκε στο στούντιο του Timbaland, ο οποίος επιμελήθηκε και την παραγωγή, στις 4 ώρα το πρωί, εμπνευσμένο από το διάσημο τραγούδι της δεκαετίας του 80, των Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Και όλα αυτά εδώ συμβαίνουν στον έναν και μοναδικό, στον I Feel Radio, 16 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο The Very Best of Classics. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, την Miley Cyrus. Κάτι μου λέει ότι πάει να παντρευτεί. Let's get married, έτσι λέγεται ο τίτλος.

Είναι και βιαστική η Miley Cyrus. Let's get married tonight. Ρώτα και κανένα παντρεμένο Miley Cyrus να δεις πως είναι. Αυτό λοιπόν το τραγούδι είναι από το καινούριο, είναι καινούριο, ολοκένουριο, το ακούτε ίσως για πρώτη φορά εδώ στο I Feel Radio αλλά και στην Ελλάδα. Και είναι από το 10ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Bass Persuades. Το κομμάτι γράφτηκε, συγγράφτηκε μάλλον με τον αραβωνιαστικό της, το μουσικό Max Romando. Άντε παιδιά, καλά Στέφανα.

Για να δούμε, θα έχει την επιτυχία που είχε και το Flowers πριν περίπου 3 χρόνια της Miley Cyrus. Αυτό λοιπόν είναι το καινούριο, ολοκαινούριο κομμάτι της Miley Cyrus. Και τώρα για τη συνέχεια θα ακούσουμε τι ακούγαμε πριν περίπου 1 χρόνο. Γυναικεία φωνή και αυτή δεν είναι άλλη από την Lady Gaga.

Αυτή λοιπόν είναι η Lady Gaga. Ακριβώς πριν ένα χρόνο αυτό το τραγούδι ακουγότανε. The Dead Dance, έτσι λέγεται το κομμάτι. Σεπτέμβριος λοιπόν του 2025. Αυτό το τραγούδι ήταν μια πανευρωπαϊκή επιτυχία. Τώρα για τη συνέχεια πάμε σε δύο γυναικείες φωνές. Νομίζω την αναγνωρίσατε. Δεν είναι άλλη από την Ariana Grande.

Μια παλιά ελληνική ταινία δεν έλεγε να ξαπλώσουμε, λέει, πλάτη-πλάτη. Κάπως έτσι λοιπόν η στίχη του κομματιού επικεντρώνεται στην σωματική εξάντληση, ακούστε τώρα, και τον πόνο μετά από μια έντονη νύχτα με έναν σύντροφο. Ήθελα να ξέρω τι κάνανε όλη νύχτα. Βέβαια η Ariana Grande τελείωσε τις περιοδίες της τώρα, την 3η 1η Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα έκανε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες είναι λίγο σαν αποχαιρετιστήριες. Ακούγονται φήμες και πολλά για την υγεία της και μεταφέρω λοιπόν αυτά που είπε. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, λέει η Ariana Grande. Ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό και θα το κρατώ για πάντα αυτή την εμπειρία στην καρδιά μου. Και αγαπώ τα ρούχα σας, αγαπώ τα πρόσωπά σας, αγαπώ να σας βλέπω, αγαπώ να συνδέομαι μαζί σας με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει, συνεχίζει η Ariana Grande, για όλη την προσπάθεια που καταβάλατε για να κάνετε αυτή την εμπειρία μου τόσο ξεχωριστή.

Αυτή λοιπόν είναι η Ariana Grande μαζί με τη Nicki Minaj, side to side, έτσι όπως είπαμε, πλάτη-πλάτη, έτσι. 25 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον ένα και μοναδικό, στον iFeel Radio, ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Και στις 9, ποιος έρχεται στις 9? Έρχεται ο Φέδων Απρόσκλητος Επισκέπτης, όπου θα μας οδηγήσει από τις 9 έως τις 11 με τις μοναδικές ξεχωριστές μουσικές του.

Πάμε για ακόμα μία μουσική επιλογή. Αυτή έρχεται από την Sabrina Carpenter με τίτλο Taste. Το κομμάτι, όπως θα καταλάβετε, είναι λίγο pop rock στυλ από το 2024. Είναι μία πιασάρικη επιτυχία.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80-00-18. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: Έρχεται απρόσκλητα. Έρχεται απρόσμενα. Tell me who I am. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Απρόσκλητος επισκέπτης με τον Φέδων. Γιατί αυτή η επίσκεψη είναι απόλαυση.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
3: Ταξιδεύει με το τρένο ένας τύπος και είναι στην ίδια καμπίνα με μια κουκλάρα. Εκείνη γυμνασμένη, με καμπύλες, με μίνι κτλ. Εκείνος έχει πάθει πλάκ. Υδρώνει, ξεϊδρώνει, κρατιέται, ξεροκαταπίνει, ώσπου δεν κρατήθηκε και της λέει: ρε κοπελιά, συγγνώμη που σου το προτείνω, αλλά μου αρέσεις πολύ. Θέλεις να βγάλεις την μπλούζα σου και εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ. 50? Για να βγάλω την μπλούζα μου, λέει αυτή με έκπληξη. Ναι, και αν δεν με πιστεύεις, πάρε τα 50 και ανοίγει το πορτοφόλι και τη τα δίνει. Αυτή κάνει μία τάκ, πετάει την μπλούζα, αυτός παθαίνει την πλάκα του ακόμα περισσότερο. Ρε κοπελιά, της λέει ξανά, σε λίγη ώρα, συγγνώμη που θα σου το προτείνω, αλλά θέλεις να βγάλεις και το σουτιέν και εγώ θα σου δώσω άλλα 50. Παίρνει αυτή το κατοστάρικο, βγάζει για το σουτιέν και αυτός είναι έτοιμος να λιποθυμήσει. Μετά από λίγο της λέει ξανά: καλή μου κοπέλα, είσαι πολύ όμορφη. Θα σου δώσω 200 για να βγάλεις και το μίνι σου. Βγάζει και αυτή το μίνι, παίρνει τα 200. Αυτός έχει αρχίσει να κοκκινίζει τόσο που δεν αντέχει και της λέει πάλι: θέλεις να σου δώσω 500 να βγάλεις και το στριγκάκι σου. Αυτή παίρνει τα 500, κάνει τάκ, βγάζει και το στριγκάκι και έχει μείνει χωρίς να φοράει τίποτα. Αυτός μένει κάγκελο, έτοιμος για εγκεφαλικό. Πες μου πόσα θέσεις θέλει, της λέει, να κάνουμε έρωτα μαζί αυτή τη στιγμή. Και αυτή το απαντάει: 50 κύριε, τόσα παίρνω πάντα.
4: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

36 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον έναν και μοναδικό στον Eiffel Radio. Ακούτε την εκπομπή The Very Best of Classics. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Rory Gallagher με το I Fall Apart. Ένα μουσικό κομμάτι το οποίο γράφτηκε σε μια περίοδο του Rory Gallagher κατά την οποία το συγκρότημα του, το συγκρότημα των Taste, διαλύθηκε και όπως καταλαβαίνετε του στήχησε συναισθηματικά. Το ύφος του κομματιού είναι έντονα, είναι συναισθηματικά φορτισμένο όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Περιλαμβάνει, έχει στοιχεία jazz, blues, αποχρώσεις και φυσικά είναι από τα αγαπημένα κομμάτια των θαυμαστών του Rory Gallagher αλλά και δικό μας. Θα το βρείτε στο ντεμπούτο άλμπουμ, solo άλμπουμ του Rory Gallagher με τίτλο Rory Gallagher, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1971. Πάμε όμως να δούμε σαν σήμερα το 1951 τι έγινε. Γεννήθηκε ο David Coverdale, τον αστό Red Car της Αγγλίας, μετά την παρουσία του ως τραγουδιστής των Deep Purple από το 1973 στο 1976, δημιούργησε τη δική του μπάτα, τους White Snake, το 1978. Όπως είπαμε προηγουμένως, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε η Joan Jett. Το 1965 πάλι σαν σήμερα οι Supremes ηχογραφούν το I Hear a Symphony. Το 1966 σαν σήμερα οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Have You Seen Your Mother Baby και το 1967 οι Beatles εμφανίζονται στο εξώφυλλο του Time Magazine. Επίσης το 1987 στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας θα βρίσκεται ο Rick Astley και το τραγούδι Never Gonna Give You Up. Πώς μας ξέφυγε αυτό σήμερα?

Είπαμε προηγουμένως, σαν σήμερα το 1987, στην κορυφή της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται ο Rick Astley και το τραγούδι Never Gonna Give You Up. Αλλά επίσης το 1987 κυκλοφορούν και οι Def Leppard το Hysteria. Κομμάτι το οποίο ακούμε και απολαμβάνουμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Def Leppard με το Hysteria. Και για τη συνέχεια, δύο τραγούδια χωρίς τη δική μου διακοπή από τη δεκαετία του 80. Έτσι, για να υποδεχτούμε γλυκά-γλυκά τον Φέδωνα προσκλητό επισκέπτη ακριβώς στις 9, όπου θα μας οδηγήσει με τις μουσικές του επιλογές έως τις 11 και μετά να κοιμηθούμε γλυκά.

0: nouveau son, un nouveau mix, un nouveau DJ en live ce soir.
1: Προηγουμένως ακούσαμε δύο τραγούδια από τους Jefferson Starship Jane και Foreigner Hot Blooded. Τώρα πάμε για δύο έτσι πιο ρετρό τραγουδάκια. Φορέστε παντόφλες, καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ, στην πολυθρόνα ή όπου αλλού είστε. Ονειρευτείτε τις όμορφες στιγμές του καλοκαιριού που πέρασε και στις 9 ακριβώς, το ξαναλέω έτσι μια άλλη μια φορά, έρχεται ο Φέδωνα πρόσκλητος επισκέπτης. Μη φύγει κανείς.

μπορεί να μην παίξαμε. Τι να παίξαμε? Λόγω του ότι είχε γενέθλια ο David Coverdale, δεν παίξαμε Whitesnake, παίξαμε όμως Def Leppard, έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο Engbert Humperdinck με το Love Me With All Your Heart. Έτσι θέλω, να αγαπάτε μέσα από την καρδιά σας. Και εδώ, το I Feel Radio, να τον αγαπάτε και να τον ακούτε φανατικά, γιατί έχει κλείσει 15 χρόνια και έχει πολύ αξιόλογες εκπομπές και παραγωγούς. Φυσικά δεν φεύγει κανείς, ακολουθεί ο απρόσκλητος επισκέπτης, ο οποίος θα μας οδηγήσει έως τις 11 με τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές του. Και όπως λέμε κάθε Τρίτη, πιο classics δεν γίνεται. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ήταν ο Βασίλης Γκέκας, ο αναβάτης δίσκων, με την εκπομπή The Very Best of Classics. Σας εύχομαι καλό βράδυ.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.
1: Ο I Feel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: are now tuned in to your number one radio station.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης.
3: Ακούτε την εκπομπή απρόσκλητος επισκέπτης.
2: Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής, ο Φέδων. You are listening to...

0: Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Εδώ είμαι και εγώ, ήρθα ζωντανά εδώ στον iFeel Radio μετά από σχεδόν 3 μήνες από την καλοκαιρινή διακοπή και ανάπαυλα. 16 Ιουνίου ήταν τελευταία εκπομπή του απρόσκλητου για την 9η σεζόν. Τώρα η πρώτη, 22 Σεπτεμβρίου του 2026, η πρώτη εκπομπή της 10η σεζόν, παρακαλώ, το απρόσκλητο επισκέπτη που αλλού εδώ στον αγαπημένο μας iFeel Radio, ο οποίος κλείνει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια live εκπομπών, ζωντανών εκπομπών, με πληθώρα παραγωγών, πιθανόν και εκατοντάδες αν δεν κάνω λάθος, παραγωγών όλα αυτά τα χρόνια, με ατελείωτες ώρες μουσικής, με πάνω απ' όλα πολύ αγάπη και πολύ μεράκι από όλα τα παιδιά και φυσικά τους δημιουργούς του iFeel Radio και όλους όσους έχουν συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία και την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Το ευχόμαστε φυσικά πολύχρονος, χιλιόχρονος, με άπειρες ακόμα ώρες εκπομπών από παραγωγούς, με καλές μουσικές και με σεβασμό πάνω απ' όλα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας τιμούν κάθε φορά με την παρουσία τους και φυσικά σε όλα τα παιδιά που συμμετέχουν για αυτή την προσπάθεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον iFeel Radio, έστω και αν είναι ιδεροχρονισμένα. 15η σεζόν, πάμε και για τις περισσότερες, 10η σεζόν το πρόσκλητο. Ελπίζω να μην είχατε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστήκατε ό,τι και αν κάνατε, αν πήγατε διακοπές, αν δεν πήγατε, όπου και να τις μοιραστήκατε τις λίγες ή πολλές ελεύθερες μέρες, να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε τις μπαταρίες. Εδώ τα κεφάλια μέσα τώρα, αύριο έχουμε την φθινοπορεινή έτσι ησημερία, τελειώνει δηλαδή και επισήμως το καλοκαίρι, έρχεται επισήμως το φθινόπωρο και μαζί με την ησημερία ήρθε και λίγο ψύχρα ή λίγο έτσι τουλάχιστον να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο, βρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι από τα μέσα του Αυγούστου και μετά, γενικότερα ο Αυγούστος και ο Σεπτέμβριος μας έδωσε να καταλάβουμε αρκετά από καλοκαίρι, ανεβασμένες θερμοκρασίες. Τώρα νομίζω ότι ερχόμαστε λίγο στα κανονικά της εποχής, οπότε μπορεί να βγάλουμε για καμιά ζακετούλα, λέμε. Και να έχει, μην ανησυχείτε για τις καιρικές συνθήκες. Εδώ έχουμε πάντα ήλιο, πάντα καλοκαίρι, όπως λέει και ο Στέλιος. Αν και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με λίγη δροσούλα, η διάθεση είναι πάντα ανεβασμένη. Γιατί είμαστε στο iFeel Radio και είμαστε παρέα. Είμαι παρέα με όλους και με όλους εσάς. Και πόσο μου λείψατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το καλό. Έχουμε αρκετά να πούμε και στην απόψινή εκπομπή, όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα απόψε, όπως και σε κάθε εκπομπή του απρόσκλητου επισκέπτη, θα κάνουμε ένα ταξίδι στη μουσική από όλες τις δεκαετίες ή σε όλες τις δεκαετίες μάλλον. Φυσικά δικές σας επιλογές, μην το ξεχνάτε αυτό. Interesting, μάλλον ενδιαφέροντα νέα έτσι που μπορεί να είναι λίγο ιδιαίτερα. Η ιστορία λίγο πίσω από τη μουσική, σαν σήμερα αναφορές φυσικά και πολλά πολλά άλλα. Πάμε να πούμε τα περισσότερα στη συνέχεια. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον απρόσκλητο επισκέπτη 10η σεζόν, πρώτη εκπομπή της 10η σεζόν του απρόσκλητου επισκέπτη εδώ στην αγαπημένη μας iFeel Radio. Είμαι ο Φέντων, πάμε μέχρι τις 11, ίσως και λίγο παραπάνω, δεν ξέρω, να δούμε τι θα πει η διεύθυνση και τα κουράγια. Και απόψε, εδώ, Τρίτη, βράδυ 9 με 11. Πάμε λοιπόν να περάσουμε όμορφα απόψε το βράδυ, πρώτη εκπομπή του απρόσκλητου.
1: Πρώτη βράδυ, η πόρτα ανοίγει, ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ. Στον iFeel Radio.

μάσκουλο του επισκέπτη είναι εδώ, όπως είπε και η κυρία πριν από λίγο. Είναι εδώ για να σας ταξιδέψει μουσικά και να κρατήσει συντροφιά σε όλους και σε όλους εσάς και εσείς σε μένα φυσικά για τις επόμενες δύο τουλάχιστον ώρες. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες αφού ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Γκέκα για τις δύο προηγούμενες μουσικές ώρες και το The Very Best of Classic, ένα αρκτήρια εκπομπή και του Βασίλη και πριν από αυτόν φυσικά ο ένας και μοναδικός Έλιος και Σίσογλου ξεκίνησε και αυτός στις ζωντανές εκπομπές εδώ στον Εφηλερέντιο για αυτή την σεζόν, την 15η του Στέλιου. Είναι παλιοσυρά ο Στέλιος. Χτες φυσικά είχαμε τα επίσημα εγγένεια, την έναρξη της 15η σεζόν του Eiffel Radio με Έλλη και Χαγιά, νέα είσοδο εδώ στο δυναμικό του σταθμού, με το καλό Έλλη μας, να είσαι καλά, με το Blue Mondays, και μετά φυσικά ακολούθησε ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης με το To The Moon and Back. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Για τις πρώτες χαιρετούρες, γρήγορα ξεκινώντας φυσικά από το δωμάτιο επικοινωνίας, ένας και μοναδικός Άρης Γιώτης, φυσικά κάθε πρωί 8 με 10 στον επικοινωνία, το ξέρετε, τον αγαπάτε, τον αγαπάμε και έτσι πρέπει να κάνετε, το στηρίζετε γιατί αξίζει, και φυσικά εδώ η κολόνα του σταθμού Άρης Γιώτης στους 94, 8 με 10 κάθε πρωί, φιλιά πολλά και στην Αλεξάνδρα και στον Αλέξανδρο και στη Φωτεινή φυσικά. Πολλές καλησπέρες στον αγαπημένο μας Γιώργο Πέτρου. Ξεκινάει αύριο ο Γιώργος με το καλό, με το Παντεντέ. Βήμα για δύο και βήμα για όλους μας. Μαζί με τον Άρμστρονγκ, Γιώργο μου, εκεί στα ψηλά. Αν και φοβάμαι μην παρεξηγηθεί ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης που μας πάει μέχρι τη Σελήνη, έτσι, σε κάθε Δευτέρα. Κωνσταντίνε μου, όλοι μαζί εδώ ταξιδεύουμε μουσικά. Η Νάντια μας έρχεται την Πέμπτη πλέον. Καλό Νάντια μου και εσύ. Στον Νικόλα το στρατηγό. Γεια σου Νικόλα μας. Μας λείπει εσύ την Νικόλα. Θα μας πεις και να μας εκφράσεις το πώς μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, τώρα που δεν έτσι απέχεις για λίγο και δεν έχεις να σηκώσεις τη φέτα και να πεις την καλησπέρα σου, την αριθμητική. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα εκεί στα κεντρικά της Ευρώπης, στην όμορφη Βιέννη. Δεν ξέρω πώς είναι η Βιέννη, Γρηγόρη μου, και στην Πετίνα και σε όλη την παρέα εκεί. Εδώ η Αθήνα είναι συννεφιασμένη και λίγο έτσι γρή, έβρεχε όλη μέρα. Πολλά φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας, στη Βασιλική και σε όλη την παρέα εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα και στα Γιάννενα φυσικά. Καλησπέρα και στα εξωτερικά εκεί, στην Ολούθεο που μας ακούτε. Hello Anna from Oradi Romania, hello Τζόσκα, Τζόσκα Κράση, Έλενα Φλόρι, Αγνέτα, Έλενα, Μαρία. Καλησπέρα στο Μαράκι, γεια σου Μαράκι, καλησπέρα στην Νότα μας και στην Δέσποινα. Πολλές χαιρετούρες στη συνέχεια. Νάτος και ο Παναγιώτης μας, γεια σου Παναγιώτη, Παναγιώτης Πολύδωρος, ο Απόλλων μας.

ξεκινήσαμε φυσικά με Six Days από DJ Shadow, ένα τραγούδι από το 2002 που φυσικά σαμπλάρει μεταξύ άλλων το I Cry in the Morning από Colonel Buckshot από το 1970, μάλλον σαμπλάρει το Six Days War από Colonel Buckshot, καθώς και το riff από το I Cry in the Morning του Dennis Olivieri από το 70 και το 71 αντίστοιχα. Είχαμε πολλές άσχημες ειδήσεις όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς καλλιτέχνες μεγάλοι έφυγαν από κοντά μας και εδώ για τα ελληνικά δρόμενα, έτσι δεν ξεχνάμε φυσικά και τον Δημήτρη Κόκοτα και τον Γιώργο Μαζονάκη, μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι δυστυχώς έφυγαν από κοντά μας, και έφυγαν και καλλιτέχνες από το ξένο ρεπερτόριο, και θα θυμηθούμε έναν από αυτούς που έρχεται αμέσως τώρα, αφού στείλουμε και τις καλησπέρες μας και τις χαιρετούρες μας στην αγαπημένη μας Ανή. Ανή μου, καλώς ήρθες, να σε καλά, ευχαριστώ, καλά να περάσουμε και απόψε ή απόψε και κάθε Τρίτη όπως και κάθε μέρα εδώ στον Αφιλερέντη και ειδικότερα στον Απρόσκλητο Επισκέπτη. Λέγαμε λοιπόν ότι έφυγε από κοντά μας ένας από τους καλλιτέχνες που έφυγαν από κοντά μας αυτή την περίοδο προσφάτως, ήταν ο Καβίνσκι, ο οποίος έφυγε από κοντά μας στις 28 Ιουλίου του 2026, Vincent Pierre Claude Belorgi, το κανονικό του όνομα, ο Καβίνσκι, τον οποίο τον αγαπήσαμε φυσικά και τον μάθαμε εξ αρχής με τη μεγάλη του και την επιτυχία, το Night Call, το οποίο το διασκεύασαν στη συνέχεια μεταξύ άλλων και η London Grammar. Πάμε να το θυμηθούμε, Καβίνσκι λοιπόν.

Stravinsky με την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το Night Call, από το 2011. Το 2011 είχε συμμετέχει, είχε μπει και στην ταινία Drive το Night Call. Μετά φυσικά το διασκέπασαν πολύ. Ένας Γάλλος DJ και παραγωγός της French House και Synthwave σκηνής, ο Stravinsky, η Vincent Pierre Claude Belorzy, το πλήρες όνομά του, έφυγε από κοντά μας 28 Ιουλίου του 2026, τον προηγούμενο Ιούλιο, στην ηλικία μόλις των 50 ετών. Stravinsky λοιπόν. Έχουμε μουσικά νέα φυσικά, και έρχεται και το νούμερο 1 που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, στο Top 40, στο Top 100 της Μεγάλης Βρετανίας. Έρχεται από μια Βρετανίδα συνθέτρια, στιχουργό και τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ και το τέταρτο της single πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1. Και δεν είναι άλλη από την Sienna Spyro και το Great Expectation. Ένα πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι, που pop τραγούδι, που τζαζίζει. Απολαύστε το.

πραγματικά. Great Expectation νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία, σε ένα Σπάιρο, και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε πολλά ακόμα όμορφα πράγματα από τη συγκεκριμένη καλλιτέχνητα. Καλησπέρα, νέο αγαπημένο μου Άρη, αγαπημένε μας Άρη για την ακρίβεια. Είστε στον FL Radio Κούντα, απρόσκλητο επισκεπτή, 10η σεζόν για τον απρόσκλητο επισκεπτή, πρώτη εκπομπή, 22 Σεπτεμβρίου. Και πάμε τώρα στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Πάμε να δούμε ποιον βρίσκεται νούμερο 1 για 23η εβδομάδα, παρακαλώ, στην Αμερική. Και είναι ένα πολύ ωραίο country pop τραγούδι. Ella Langley, Choosing Texas. Το ακούμε και ερχόμαστε σε λίγο για το info.

λοιπόν, Choosing Texas, ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει, είναι μάλλον για την 23η εβδομάδα στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών στο Hot 100 του Billboard. Και είναι το τραγούδι το οποίο έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι το μοναδικό φυσικά που έχει παραμείνει για 23η εβδομάδα στο νούμερο 1. Έσπασε το ρεκόρ, μόνο ένα θα σας πω, μάλλον δύο θα σας πω. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ του Old Town Road του Lil Nas και το Embarrassed Song Tipsy από Σαμπούζι που είχαν από 21 και 22 εβδομάδες και έσπασε και το ρεκόρ των 22 εβδομάδων που κατήχει Mariah Carey με το All I Want For Christmas Is You που ήταν ένα celebration, ένα seasonal song και είναι το τραγούδι φυσικά που έχει παραμείνει στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για τις περισσότερες εβδομάδες, 23 παρακαλώ να είναι καλά.

έφυγε δυστυχώς στις 25 Αυγούστου, στα 80 της, η τεράστια Dolly Parton, η βασίλισσα της country. Τι να πρώτο πει κανένας για την Dolly Parton, πρώτο της άλμπουμ το 1967. Από τότε έχει ηχογραφήσει πάνω από 3.000 τραγούδια, με πωλήσεις πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, και φυσικά έχει πάρει ό,τι βραβείο υπάρχει και της έχει δοθεί. Μία και μοναδική Dolly Parton, μία από τις τεράστιες απώλειες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ηθοποιός, τραγουδίστρια, περσόνα τεράστια. Τι να πρωτοποιείς, Dolly Parton, Jolene.

Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.

music online. Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfield Radio μαζί σας το Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.

θυμάστε, επανήλθαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανήλθαμε με Watch This και I'll Be Around από τα mid-80s. Μια διασκευή φυσικά στο κλασικό των Spinners. Και να καλωσορίσουμε εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας την αγαπημένη μας Μπετίνα, εκεί από την όμορφη Βιέννη, μαζί με τον Γρηγόρη και όλη την παρέα. Εξαιρετικό μας φίλο τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, a.k.a. Φωνόπτικον, εξαιρετικός καλλιτέχνης, μπείτε, δείτε, ψάξτε, ανακαλύψτε. Η Synth Wave και η Dark Wave στα καλύτερά της, με τις παραγωγές του Στέφανο φυσικά. Καλησπέρα και στη Μαρία, Στέφανέ μου. Όπου και να είστε, ελάτε στην παρέα μας, στείλτε το μήνυμά σας. Εδώ είμαι, ήρθα και χαίρομαι που σας συναντώ, λες και όλους. Στείλτε τα μηνύματά και σας, να πούμε τις καλησπέρες μας εδώ, να μας πείτε, να μου πείτε πώς θα περάσετε, να αλλάξουμε απόψεις, σκέψεις, γνώμες, να θυμηθούμε, να σκεφτούμε, να πάμε πιο μπροστά, να πάμε πιο πίσω, όπου εσείς επιθυμείτε και ποθείτε. Εδώ στον πρόσκλητο επισκέπτη που ακούμε μουσικές από όλα τα είδη, όλες τις δεκαετίες, φυσικά όλες τις δικές σας επιλογές. Προσπαθώ να σας κρατάω όμορφη συντροφιά κάθε τρίτη βράδυ και ελπίζω να τα πάμε περίφημα και εξαιρετικά και σε αυτή τη σεζόν. Ακόμα μία καλλιτέχνη θα δυστυχώς πέφυγε από κοντά μας πρόσφατα, είναι η Catherine Ringer, η γαλλιστή, η front woman από τους γκρουπ των Les Ρίτα Μιτσούκο. Πάμε να τους απολαύσουμε στο Singing in the Shower. Από το 1988 έφυγε στα 68 της στις 14 Σεπτέμβρη.

0: Μίλες Ρίτα Μουτσούκο, το δίδυμο αυτό από τη Γαλλία, που αποτελούνταν από τον Φρανκ Τζίντσιν και την Καθρίν Ριντζέ, η οποία δυστυχώς, όπως είπαμε, έφυγε από κοντά μας πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, 14 Σεπτεμβρίου, στην ηλικία των 68. Η Καθρίν Ριντζέ, η οποία μεταξύ άλλων, εκτός φυσικά από εξαιρετική φρανγούμαν και τραγουδίστρια, ήταν και στιχουργός, ήταν συνθέτης, έπαιζε ό,τι όργανο μπορείτε να φανταστείτε, χορεύτρια και χορογράφος, πραγματικά ταλαντούχα και ηθοποιός. Απρόσκλητος επισκέπτης, φυσικά με βρίσκεται και στο Facebook, Φέδων Δημοπλούς, και στο Instagram, και βρίσκεται και τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Απρόσκλητος επισκέπτης, καθέτως uninvited visitor, μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Ξέρετε τώρα ότι ακριβώς επιθυμείτε να ακούτε κάθε Τρίτη βράδυ εδώ, στη 10η σεζόν. Πάμε όμορφα, ξεχωριστά και όχι συνθισμένα, όπως θα μας τραγουδήσει ο κύριος Γόρεν αμέσως τώρα.
1: And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Αυτός ήταν ο Alex Warren και το Ordinary, ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο να το χαρίσουμε στον Στάθη, στο γιο του Νικόλα μας που όπως μας ενημερώνει το αγαπημένο του με την αγάπη μας και εμάς, από εμάς Στάθη, Ordinary λοιπόν. Χρόνια του πολλά, έχεις δίκιο να γιόρταζε. Τα καλύτερα πάντα Νικόλα.
1: Τρίτη βράδυ. Η πόρτα ανοίγει. Ο απρόσκλητος επισκέπτης είναι εδώ. Στον Eiffel Radio.

πια στα 90's. Να θυμηθώ με έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της hip hop σκηνής, και δεν είναι άλλος φυσικά από τον Tupac Shakur. Ακόμη φυσικά Dear Mama από το 1995, για την μητέρα του, την Athene Shakur, το τραγούδι.

θυμηθήκαμε τον Tupac, δεν τον έχουμε ξεχάσει φυσικά ποτέ, αλλά γιατί πρόσφατα ήρθε στην επικαιρότητα και πάλι η δολοφονία του. Από το βράδυ εκείνο της 7ης Σεπτεμβρίου του 1996 που έγινε η δολοφονία του στο Las Vegas μέχρι και πρόσφατα δεν είχε καταδικαστεί κανένας για την

σχεδόν 30 χρόνια αργότερα τόσο πήρε για να καθίσει κάποιος στο ειδόλιο για τη δολοφονία του, και οι 12 ενορκοί από το δικαστήριο στο Las Vegas μετά από 3 ώρες αποφάσισαν ότι ο Dwayne Kevin Davis ήταν ένοχος για τον φόνο του Tupac Shakur, ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού, ο οποίος μπορεί να μην ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι ήταν ο θείος αυτός, αυτός που έδωσε την εντολή, δηλαδή για να σκοτωθεί και για να σκοτώσουν τον Tupac Shakur. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για τη δολοφονία μετά από 3 δεκαετίες σιωπής από έρευνες που δεν πήγαν καλά, κάπως τράβηξαν στην πορεία. Πολλοί μάρτυρες κάπου χάθηκαν επίσης στην πορεία, νεκροί φυσικά κατέληξαν. Πολλές εξομολογήσεις δημόσιες έγιναν, πολλές θεωρίες συνωμοσίες υπήρξαν. Όμως μέσα σε λίγες ώρες το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Dwayne Kevin Davis και νομίζω όχι άδικα, όσο τον ηθικό αυτούργο της δολοφονίας του Tupac Shakur.

εποχή τότε, τα mid-90s, μεταξύ αυτών και το λοβονίο του Tupac Shakur, τότε που το gangsta rap, δηλαδή η rap η οποία είχε να κάνει με την βία και πολλές συμμορίες αντίπαλες, πολλές δολοφονίες, πολλά χτυπήματα, δολοφονίες και πόλεμος μεταξύ όχι μόνο συμμοριών, οι οποίες έμπαιναν και στον χώρο της μουσικής και στον χώρο της hip-hop σκηνής που ήταν τότε στα πάνω της και ανέβαινε ραβαία, αλλά και μεταξύ δισκογραφικών εταιριών. Πραγματικά ένας χαμός, ένα από τα θύματα αυτά ήταν και

Αυτή ήταν η Texas στο αγαπημένο Say What You Want, σε ένα remix το οποίο κυκλοφόρησε το 1998, ένα χρόνο μετά την κανονική του κυκλοφορία, σε συνεργασία, έγινε μια συνεργασία μεταξύ των Texas και των μελών της εμβληματικής μπάντας της Hip Hop, των Wu-Tang Clan, του Method Man και του RZA, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Say What You Want σε μια μίξη, ένα fusion της soft rock και της hip hop, και νομίζω το αποτέλεσμα ήταν

1985 στο 1995 από τη Λίζα Μούρις, βοηθάει φυσικά στα φωνητικά ο Τζορτζ Μάικλ. Αυτό είναι το I'm Your Man σε μια πιο hip hop και dance εκτέλεση, προσαρμοσμένη στα 90s, να το θέσουμε καλύτερα.

0: τρομερός χαμός. Μια ιστορία που πραγματεύεται φυσικά τη ζωή ενός τραγουδιστή στα 80s και στα 90s, τα μπουζούκια της εποχής, ειδικότερα στην επαρχία των 80s και των 90s. Μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε η δρομή της από το βιβλίο του κυρίου Αλεξανδρίου, ο οποίος παίζει και στην παράσταση, έγινε ταινία, έγινε και σύριαλ πριν λίγα χρόνια στον Αλφα, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα θεατρική παράσταση, μπείτε και κερδίστε τρεις διπλές, διπλά εισιτήρια καθημερινά μέχρι και την Κυριακή που παίζει, γιατί μετά φεύγει, τελειώνει. Αυτό ήταν, παιδιά, όσοι προλάβετε, προλάβετε. Εδώ στο Netflix Radio, πάντα τα καλύτερα.
1: No, no, no.

φυσικά το κλασικό Fade to Grey. Όχι όμως την original εκτέλεση του από τους Visage από το 1980, που ήταν φυσικά και ο Mitch Gure, αλλά από μια νέα εκτέλεση, μια νέα ηχογράφηση του Mitch Gure, ο οποίος θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ στις 13 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους με μεγάλες επιτυχίες και επανεκτελέσεις, μεταξύ αυτών και το Fade to Grey φυσικά, και εδώ ακούμε την ηχογράφηση, την νέα ηχογράφηση του κλασικού Fade to Grey, αγαπημένο.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 10. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Δεκαπέντε χρόνια η Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγοί. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Επανήλθαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη πάμε στις 10, 4 λεπτά μετά τις 10, και επανήλθαμε με M83 και Midnight City, τους Γάλλους M83, τους Γάλλους New Wavers και Synth Poppers και Dream Poppers και Electro Poppers, τους παραγωγούς της Synth Pop σκηνής και της ηλεκτρονικής σκηνής γενικότερα, με το Midnight City, τη μεγάλη τους επιτυχία από το 2011.

κορυφή των 80s, τα πλέον γνωστά, The Promise You Made, από τους Coca Robin, το συγκρότημα αυτό του Peter Kingsbury, στα φωνητικά φυσικά για να λακάσει, από το πρώτο τους άλμπουμ, το μόνιμο, το Coca Robin, τρίτο σύγκλου, το πρώτο ήταν το When Your Heart Is Weak, τεράστια φυσικά επιτυχία, ένα τα αγαπημένα τραγούδια των 80s και γενικότερα φυσικά το Coca Robin από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και γενικότερα ένα από τα καλύτερα και πιο ωραία ρυθμικά τραγούδια των 90's. Και από το 1984-85 πάμε στο 1998. Sweet Summer Day θα μας τραγουδήσει ο Chris Rea για την Αλεξία που το ζήτησε. Sweet Summer Day, όλοι θυμόμαστε μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, ανεξάρτητα ποιο καλοκαίρι μπορεί να ήταν αυτό, το φετινό καλοκαίρι, μακρύ καλοκαίρι, μικρές αναμνήσεις. Sweet Summer Day λοιπόν, Chris Rea. Χαιρετήσουμε και να καλωσορίσουμε και την Ναταλή μας. Ξεκινάει την Πέμπτη Ναταλή. Με το καλό Ναταλή μου, καλησπέρα και στα εξωτικά Μεσόγεια εκεί, στη Χριστιανά και την παρέα της.

1995, mid-90s, και ακούσαμε Βιμπραζόνι, Productions, Βιμπρατζιόνι, πώς είναι σε ιταλικά, Ναταλή, για Εύγα, βοήθα μας. Βιμπρατζιόνι Productions, λοιπόν, ένα project του Fred Ventura, ήταν το Too Much. City House ρυθμούς και ηλεκτρονικούς down tempo ρυθμούς κινούμαστε. Θα πάμε λίγο σε πιο Latin, σε πιο tango, σε πιο Latin pop. Αλλά εκεί λίγο έτσι μια mix, ένα fusion θα ακούσουμε για τη συνέχεια τι έχουμε. Αφού πρώτα όμως στείλουμε τις τρεπές μας καλησπέρες και τα χρόνια μας πολλά στο φίλο μας τον Κώστα από την Εύβοια, από τα πολιτικά της Εύβοιας, χιλιόχρονος, ό,τι επιθυμείς, με υγεία και χαρές φίλε μου, πολλά φιλιά και σε εσένα και στη Μαρία, να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Group από την Αργεντινή και την Ουρουγουάη, Μπαγιαφόντο. Πόσο όμορφο τραγούδι πραγματικά για την φίλη μας την Δέσποινα, που ξέρω ότι της αρέσει.

2007 και θα πάμε λίγα χρόνια νωρίτερα. Να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το Σεπτέμβριο, 22 Σεπτεμβρίου του 1994 για την ακρίβεια, 6 νέοι άνθρωποι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις τηλεοράσεις των Αμερικανών και στη συνέχεια όλου του κόσμου και καθήλωσαν το παγκόσμιο κοινό και το τραγούδι, το συγκεκριμένο της σειράς, έγινε παγκόσμια επιτυχία και δεν είναι άλλο από...

εμφάνισες σαν ένα τζίγκλ κατ' ουσίαν 40 δευτερολέπτων, ίσα για να μπει για τους τίτλους της σειράς. Αυτό ήταν το τραγούδι, το Rembrandt's I'll Be There For You. Όμως χάρη στην επιμονή πολλών ακροατών και πολλών φίλων της σειράς, άρχισαν να το παίζουν στο ραδιόφωνο και ραδιοφωνικών σταθμών και παραγωγών. Άρχισαν να το παίζουν στο ραδιόφωνο και τότε η Rembrandt's το έκανε κανονικό τραγούδι, γιατί το ήθελαν για το ραδιόφωνο ακουστή και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Η παραγωγή της σειράς στην αρχή ήθελαν να βάλουν τους R.E.M. και το Shiny Happy People να παίξει σαν theme για τη σειρά, όμως οι R.E.M. δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ σύμφωνα με τον Michael Stipe, οπότε προχώρησαν σε κάτι καινούριο και οι Rembrandt's έκαναν αυτή τη τεράστια επιτυχία και ο Ross, η Rachel, η Monica, ο Chandler, ο Joey και η Phoebe μπήκαν στα σαλόνια όλων μας και στις καρδιές μας και από το 1994 μέχρι το 2004 κατέκτησαν.

80's φυσικά, αγαπημένη Ροξέτ σε μια χορταστική extended version του The Look. Για να μας οδηγήσει το τελευταίο τραγούδι του τελευταίου διαφημιστικού διαλύματος, πριν το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, για να είμαστε ακριβείς. Και από το τραγούδι αυτό να θυμηθούμε μια εξαιρετική συναυλία που είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε εκεί στα τέλη του Ιουνίου, όταν οι Foreigner μας επισκέφτηκαν πρώτη φορά στην Ελλάδα και εκεί στις εγκαταστάσεις του τένις, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του τένις, απολαύσαμε μια πολύ όμορφη πραγματικά βραδιά με αγαπημένα τραγούδια από τους τεράστιους αγαπημένους Foreigner, τους οποίους μπορεί να μην είναι κανένας από τους, από την original εκεί μπάντα, από το line-up αυτό, αλλά πραγματικά η μουσική του έδωσαν ό,τι είχαν και περάσαμε

αγαπημένη Foreigner, Feels Like the First Time, από το 1977, πρώτο του single, από το πρώτο τους άλμπουμ, και από τότε πραγματικά έκαναν μια τεράστια καριέρα. Πάμε τώρα για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε τρεις τεράστιους αγαπημένους καλλιτέχνες. Όλα αυτά όμως σε πολύ λίγο μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε και όλοι εδώ, ο προσκλητής επισκέπτης επανέρχεται.

infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. 3, 2, 1, action!

22 Σεπτεμβρίου του 1958, ήδη στα 68 της, Διανή Τζοάν Τζετ, κατά κόσμο μάλλον γεννημένη Τζον Μαρί Λάρκιν, χρονιά της πολλά, η νονά της πανκ, έτσι την έχουν αποκαλέσει και όχι άδικα, την αγαπήσαμε από το 1975 από τις Runaways μέχρι το 79 με 4 άλμπουμ που έβγαλε με τις Runaways, τότε μαζί με Sandy West, Mickey Steele, Lita Ford, Sherry Curie κτλ. Μετά ακολουθήσε solo καριέρα μαζί με την μπάντα της, τους Blackhearts, τεράστια πραγματικά καριέρα, χρόνια της πολλά. Happy birthday to John Jett. Και πάμε να πούμε και σε έναν άλλο θρυλικό τραγουδιστή, frontman, που γενεθλιάζει σήμερα, κλείνει τα 75, το λιοντάρι της hard rock, ο τεράστιος David Coverdale.

πει κανένας για τον David Coverdale, τεράστιος, μοναδικός, από όταν ξεκίνησε εκεί για το, για το 3 και το 4 τον Deep Purple, που αντικατέστησε τον Gillan, καλά λέει ο Άρης, έδωσε μια έπνοιση στους Deep Purple, που συγκρίθηκε με τον Gillan, έτσι, τον τεράστιο Gillan τότε, στα καλύτερα του Ian Gillan. Μετά έκανε τους Whitesnake, πραγματικά ένας άνθρωπος, μια φωνή, μια προσωπικότητα τεράστια. Αποσύρθηκε τον Νοέμβριο με εκείνο το συγκινητικό βίντεο που είχε ανεβάσει. Χρόνια του πολλά, κλείνει τα 75 του, να το ευχηθούμε τα καλύτερα. Ένας και μοναδικός, πραγματικά λατρεμένος, Still of the Night, απολαύσαμε εδώ από το 1987 με τον επίσης εξαιρετικό μοναδικό John Sykes στην κιθάρα, David Coverdale. 75 Εστίος, 22 Σεπτεμβρίου του 1951, μοναδικός. Και από ό,τι μας λέει και ο φίλος μας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, το τραγούδι του Nightwalker από το Phonopticon φυσικά είναι εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το Is This Love των Whitesnake. Φοβερός και τρομερός επίσης Στέφανος Κωνσταντινίδης. Πάμε να θυμηθούμε ακόμα μια αγαπημένη καλλιτέχνηδα, η οποία γενεθλιάζει σήμερα. Κλείνει τα 69, γεννημένη το 57, 22 Σεπτεμβρίου, και δεν είναι άλλη από την Τζονέτ Ναπολιτάνο των Concrete Blonde.

τραγουδία του Joy από Concrete Blonde, ένα τραγούδι που έχει να κάνει με τα προβλήματα εθισμού. Πόσο όμορφο πραγματικά, από το 1990, χρόνια πολλά στη Τζονέτ Ναπολιτάνο, τη front woman των Concrete Blonde. Και μια και είμαστε στα χρόνια πολλά, να πούμε, να ευχηθούμε τα καλύτερα και σε έναν ακόμα τεράστιο καλλιτέχνη, έναν Αυστραλό ρόκερ, ο οποίος έχει αφήσει και αυτό το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μας επισκέπτεται συχνά και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα, και δεν είναι άλλος από τον Nick Cave, 69 χρόνων και αυτός στο 57 γεννηθής. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Γιώργο τον Τζόρτζη που μας ακούει. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά Nick Cave, 1992, Straight.

εκπληκτικός Χωσέ Φελσιάνο διασκευάζει Doors στο Light My Fire. Πόσο ωραίος, καταπληκτικός, τροβαδούρος, τεράστιος κιθαρίστας και ερμηνευτής ο Χωσέ Φελσιάνο. Αποδίδει το You Light My Fire, το Doors, με τον δικό του τρόπο. Δύο τραγούδια ακόμα πριν από το τέλος της πρώτης εκπομπής της 10ης σεζόν, το απρόσκολο του επισκέπτη, και πάμε να πούμε χρόνια πολλά και πάλι, με χρόνια πολλά θα κλείσουμε σε καλλιτέχνες. Το πρώτο, η πρώτη εορταστική, έτσι μάλλον οι πρώτες ευχές έρχονται για την Debbie Boone, την κόρη του Pat Boone, η οποία κλείνεται 70 σήμερα, γεννημένη 22 Σεπτεμβρίου 1956, η οποία είναι φυσικά τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας, και έγινε γνωστή για μια διασκευή που έκανε στο κλασικό τραγούδι της Casey Sizek του 1977, το You Light Up My Fire. Ακούστε πόσο όμορφο το διασκεύασε. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Deborah.

όμορφη απόδοση το τραγουδιό από την Debbie Boone, You Light Up My Life. Πόσο ωραίος στίχος, πόσο ωραίος τίτλος πραγματικά. Και πάμε να κλείσουμε λέγοντας χρόνια πολλά σε ακόμα έναν τεράστιο καλλιτέχνη, έναν Ιταλό τενόρο, ο οποίος βγήκε πάρα πολύ μπροστά, δηλαδή η φήμη του αναδύθηκε το 1994 όταν κέρδισε τον διαγωνισμό του Σαν Ρέμο, του 44ου διαγωνισμού του Σαν Ρέμο στην Ιταλία για τους νέους, με το τραγούδι Il Mare Calmo della Sera. Πάμε να απολαύσουμε τον Αντρέα Μποτσέλη μαζί με την Τζόρτζια να διασκευάσει ένα τραγούδι των Όρο, το Vivo per lei. Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι είναι του Αντρέα Μποτσέλη το τραγούδι, το διασκεύασε κατ' ουσίαν ο Αντρέα Μποτσέλη, αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι μαζί με την Τζόρτζια. Το είχε επανεκτελέσει σε πολλές άλλες γλώσσες. Θα το ακούσουμε φυσικά στην πρώτη, από το 1995 στα Ιταλικά. Ο Αντρέα Μποτσέλη, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1958, κλείνει τα 68 του, αυτός ο Ιταλός τενόρος με τα προβλήματα όρασης αλλά με την τόσο τεράστια φωνή. Vivo per lei μαζί με την Τζόρτζια Αντρέα Μποτσέλη, τελευταίο για απόψε.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν η πρώτη εκπομπή του Πρόσκλητου Επισκέπτη για τη νέα σεζόν, μόλις ολοκληρώθηκε. Περάσατε καλά, ελπίζω πως ναι. Πρώτη εκπομπή, λίγο άγχος υπήρχε, αλήθεια είναι, το άγχος της πρεμιέρας πάντα. Ελπίζω να κατάφερα να σας κρατήσω όμορφη συντροφιά τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Wifi Radio φυσικά συνεχίζει το πρόγραμμα του κανονικά αύριο, Τετάρτη. Έρχεται πρεμιέρα για Βασιλική Δροσά του Νέα Προστίκη, χωρίς πρόβα, ναι, σωστά. Έρχεται φυσικά ο Γιώργος Πέτρου με το Πατεντέ και ο Βασίλης Ομπαλάς με το Music Passport Τετάρτη βράδυ. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ όλους και όλους για την πρώτη και για την υπεροχή σας παρέα και απόψε. Και θα τα πούμε με το καλό την ερχόμενη Τρίτη εδώ, φυσικά στο Wifi Radio. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε υπέροχα. Σας ευχαριστώ και πάλι, φίλες και φίλοι. Ήταν εκπομπή Απρόσκλητος Επισκέπτης. Είμαι ο Φεδονίστης στο Wifi Radio. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.